0: Stock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Η καλύτερη.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Τρία μικρόβια, παιδιά, και συζητάνε μεταξύ τους. Είναι το μικρόβιο του δοντιού, το μικρόβιο του αυτιού και του εδίου. Και έχουν πιάσει την ψηλή κουβέντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δοντιού και λέει: καλά, ρε παιδιά, σας πω τι έχω πάθει. Κάθε μέρα έρχεται ένα τριχωτό πράγμα στο στόμα και προσπαθεί να με αρπάξει. Εγώ κρύβομαι πίσω από το δόντι και δεν τα καταφέρνει. Άσε, ρε, του λέει το μικρόβιο του αυτιού. Άσε, εγώ τι παθαίνω. Κάθε μέρα, ακούστε, παιδιά, λέει, κάθε μέρα μπαίνει ένα περίεργο άσπρο πράγμα στο αυτί. Προσπαθεί να με αρπάξει και εγώ τι κάνω. Μπαίνω όλο και πιο βαθιά και δεν τα καταφέρνει. Τι λέτε, λέει το μικρόβιο του ιδίου. Αυτά δεν είναι τίποτα. Εμένα, παιδιά, έρχεται ένα καράφλα τύπο και είναι τελείω αναποφάσιστο. Δεν ξέρει τι να κάνει. Θέλει να μπει, θέλει να βγει. Θέλει να μπει. Οπότε ο ηλίθιο μπαίνω, βγαίνει όλη την ώρα. Δηλαδή. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Φτύνει και τα πάντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δικητού. Όπα. Αυτό τον αλήτη τον ξέρω κι εγώ.
0: Έλα, ρε Γιώργο. Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
2: You ready?
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
4: Αλυμπινίσης, hey!
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: τρελό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
0: Ένα,
3: δύο, τέσσερα,
2: Σοκ FM 104,8.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο παππούδες που λέτε με Αλτσχάιμερ και έχουν αράξει την παραλία. Καθώς έχουν αράξει, λέει ο ένας, εσύ του λέει πάω να πάρω παγωτό. Άρα του λέει ο άλλος, λέει πάρε μου και εμένα ένα. Ρε φίλε, ευχαρίστως να σου πάρω, αλλά πώς θα το θυμηθώ, ρε εσύ. Α, του λέει είναι απλό. Καθώς τα πηγαίνεις, θα λες συνέχεια από μέσα σου αυτό που θέλω. Και τι θέλεις. Α, ένα παγωτό κρέμα φράουλα. Φεύγει ο τύπος και πάει για να πάει να πάρει παγωτό. Και έλεγε από μέσα του παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα και προχώραγε. Καθώς προχώραγε, πριν απομακρυνθεί πάρα πολύ, φωνάζει ο άλλος να βάλουν και λίγο σαντιγί. Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί. Μετά από λίγο φωνάζει ο άλλος και λίγο σιρόπι. Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι. Προχώραγε και πήγαινε εκεί. Να σου περνάει κανένα μισάωρο και γυρνάει πίσω κρατώντας δύο τυρόπιτες. Ο άλλος νευριασμένος, καλά ρε του λέει, καλά ρε του λέει, τι είναι αυτό που μου φέρες ρε εσύ, οι τυρόπιτες που ζήτησες και η κοκακόλα που είναι.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτό είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

αλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ένα ζευγάρι σκοτώνονται, μπλακώνονται και η γυναίκα αποφάσισε να φύγει από το σπίτι, να βγει να περπατήσει λίγο για να ηρεμήσει. Να, καλή ώρα η Μαρία. Λοιπόν, εκεί που βγαίνει για περίπατο να ηρεμήσει λίγο από τα νεύρα της, σκοντάφτει πάνω σε ένα παλιό λιχνάρι. Α, το τσακώνει και αρχίζει και το τρίβει. Και τι, εμφανίζεται ένα τζίνι. Με το που εμφανίζεται, το τζίνι της λέει: ξέρω ακριβώς ποια είσαι, ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Μπορώ όμως να σου πραγματοποιήσω τρεις επιθυμίες, αλλά να ξέρεις κάτι. Ό,τι κάνω για σένα, ο άντρας σου θα έχει το δεκαπλάσιο. Εντάξει. Εντάξει, λέει η ξανθιά Μαρία. Εντάξει, εντάξει. Πρώτη μου επιθυμία, θέλω να με κάνεις πανέμορφη, να έχω ωραίο σώμα, ωραία μαλλιά, να μην χρειαστώ ποτέ στη ζωή μου lifting. Ναι, να ξέρεις όμως, λέει το τζίνι, να ξέρεις ότι ο άντρας σου θα έχει 10 τέτοιες σαν εσένα δίπλα του. Δεν με νοιάζει καθόλου, λέει η Μαρία. Την κάνει καρακουκλάρα. Έλα όμως 10 καρακουκλάρες στο πλευρό του άντρα της. Δεύτερη επιθυμία, λέει το τζίνι. Θέλω να με κάνεις πλούσια. Να έχω αυτοκίνητα, μετοχές, ακίνητα, κινητά, όλα. Να μην ξέρω τι έχω.
2: Μπατζάκια, ρε παιδί μου.
1: Να είμαι πάρα πολύ πλούσια. Να ξέρεις όμως, λέει το τζίνι, υπενθύμηση. Ο άντρας σου αυτό που θα πάρεις εσύ θα το έχει δεκαπλάσια. Δεν με νοιάζει καθόλου, λέει η Μαρία. Την κάνει πλούσια και τον άντρα της το κάνει ζάμπλουτο. Τι λέει, τρίτη επιθυμία. Τζίνι μου, τρίτη επιθυμία, θα ήθελα να πάθω ένα πολύ, πολύ, πολύ, πολύ μικρό εμφραγματάκι.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυπινήσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
4: Στο Cafe 104,8.
5: Αλυπινήσεις! Hey! Pizza, pizza, okay.

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Τι κάνει ένας ελέφαντας που δεν μπορεί να κάνει άλλο ζώο? Εδώ σε θέλω. Τι μπορεί να κάνει ένας ελέφαντας που δεν μπορεί να κάνει κανένα άλλο ζώο?
2: Να σε πατήσει.
1: Όχι. Τι μπορεί να κάνει ένας ελέφαντας που δεν μπορεί να κάνει κανένα, μα κανένα άλλο ζώο? Ελεφαντάκια.
2: Γιατί μου καίει τον εγκέφαλο, ρε παιδιά?
0: Γιώργος και Μαρία, Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

Ανακάλυψε καινούργια μουσική. Σοκαφέ 104,8.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποια γάτα περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τόμ.
1: Όπως και ο Γκάρφιλντ.
2: Και ο Γκάρφιλντ.
1: Ποιο ποντίκι περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τζέρι.
1: Και ο Μικι Μάους, ας πούμε.
2: Α, ναι, ποντίκι είναι κι αυτό, σωστά.
1: Σωστά. Ναι. Ωραία. Ποια πάπια περπατάει στα δύο?
2: Ο Ντόναλντ Ντακ.
1: Όλες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Yo, ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυμπινίσης, hey!
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμίσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είναι τώρα ένας ψηρικάς και πάει σπίτι κλαμμένο. Σπάει στον μπαμπά και του λέει: Μπαμπά, δεν μπορείς να χωριμένος ρε μπαμπά. Τι έγινε γε μου, λέει ο πατράς. Τι έγινε κανακάρι μου, τι έγινε πουλάκι μου. Άρα μπαμπά στο σχολείο. Όλα τα παιδάκια με φωνάζουνε μαφιόζο. Καλά του λέει γε μου, καλά γε μου. Ηρέμησε, ηρέμησε. Θα περάσω να το κανονίσω. Μπράβο ρε μπαμπά, κάτω να φανείς ένα ατύχημα.
2: Γιώργος
0: και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο φιλαράκια και συζητάνε μεταξύ τους. Λέει ο ένας τον άλλο, εσύ του λέει, έχεις εξομολογηθεί ποτέ στη ζωή σου? Α, του λέει, τι μου θύμισες? Όταν ήμουν παιδάκι, του λέει, μια φορά. Του λέει, εσύ μου κάνεις μια χάρη, εσύ μπορείς να ξαναπάς να εξομολογηθείς? Όχι, ρε φιλά, άσε με, ρε φίλε, τώρα σε καλά καθούμε, τώρα να πάμε να εξομολογηθώ. Σε παρακαλώ, ρε φίλε, του λέει ο άλλος, ήταν κολυνταράκια. Πώς να σου το πω, θέλω να βγω με την παπαδιά, ρε, εσύ, και θέλω να κρατήσεις λίγο απασχολημένο τον παπά για να πάω με την παπαδιά. Ρε φίλε, τι λες, ρε φίλε, τι με βάζεις να κάνω? Έλα ρε κόλλητε, σε παρακαλώ. Τι να κάνει με τα πολλά τον πίθη, τι να κάνει, πάει να εξομολογηθεί. Μπαίνει στο εξομολογητήριο, να σου και ο παπάς. Πάτερ, πάτερ, έχω μιλήσει πολύ άσχημα στους γονείς μου, πάτερ. Και μετανιώνω. Εντάξει, λέει ο παπάς, συγχωρεμένος. Πάτερ, έχω κλέψει και ένα πακέτο τσιγάρα όταν ήμουν στο λύκειο, πάτερ. Και μετανιώνω. Συγχωρεμένος, λέει ο παπάς. Και αυτός προσπαθούσε τώρα καθόλου τη διάρκεια να θυμηθεί τι άλλα έτσι αμαρτίες έχει κάνει στη ζωή του. Περνάει η ώρα, λέει αυτός, ό,τι του κατέβαινε στο κεφάλι, του λέει, ρε παπά, και τώρα που μιλάμε, διαπράττω αμαρτία. Δεν μπορώ, δασκά σου. Τι εννοείς, τέκνον, μου λέει ο παπάς, τι εννοείς? Να, του λέει, σε καθυστερώ γιατί ο καλύτερος μου φίλος είναι με την παπαδιά σου. Ο παπάς γυρνάει και του λέει, τέκνον μου, του λέει, είσαι παντρεμένος? Ναι, πατέρ, είμαι παντρεμένος. Τότε λυπάμαι για σένα, παιδί μου. Η παπαδιά έχει πεθάνει εδώ και 5 χρόνια.
0: Γιώργος και Μαρία, Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

χαρακτήρας είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη μα με πρόδωσες,

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Τι σου λένε να κάνεις ζέστη, συζέστες και στον καύσωνα, πίνε πολλά υγρά. Πίνε πολλά υγρά.
2: Σωστό.
1: Και μετά σου παίρνουν το δίπλωμα. Που άλλες η άκρη.
2: Δεν το μπορώ, παιδιά, είναι βλαμμένο το παιδί.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πώς λέγεται ο τραγουδιστής, ο τράπερ, που σε όλα τα τραγούδια μιλάει για φαγητό?
2: Ξέρω. Τάπερ.
1: Όχι.
2: Όχι. Πικνίκ.
1: Ο σνακ.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: έχει σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.
2: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις σκληρή μόνα.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σας πω τι έπαθα χθες το βράδυ.
2: Σκάνε
1: δυο κουνούπια. Κοιτάω και μου έχετε τελειώσει το ροξόλ. Έρα γαμώτο. Και παίρνω τη λακ. Και αρχίζω με τη λακ.
2: Ναι.
1: Μπορεί να μην ψώφισαν, αλλά έφυγαν χθενισμένα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης! Hey!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις ψάρι που είναι συγγενικό με τον κολλιό, το γνωστό ψάρι, το οποίο δεν έχει ηθικές αναστολές. Πάει με όλα τα υπόλοιπα ψάρια. Πώς λέγεται?
2: Ο πολλιός.
1: Όχι. Ο ξεκολλιός.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Το χρήμα ρε παιδιά, δεν φέρνει την ευτυχία.
2: Ναι.
1: Αλλά φέρνει την Ελένη, τη Μαρία, την Ατάσα, την Άντια, τη Δήμητρα κτλ.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα σας, κυρία Μαρία.
2: Ναι, πείτε μου.
1: Ναι, γεια σας. Από το ξενοδοχείο στην Καλαμάτα σας τηλεφωνώ, που έχετε κάνει μια κράτηση.
2: Ναι.
1: Ήθελα να επιβεβαιώσουμε λιγάκι τις ημερομηνίες που έχετε κάνει την κράτηση.
2: 13 με 19.
1: Θα χρειαστούμε να κάνουμε μια αλλαγή. Θα πρέπει να σας δώσουμε ένα άλλο δωμάτιο σε καλύτερη τιμή. Τι να σας πω τώρα, είναι 100 ευρώ την ημέρα. Είναι το ημιυπόγειο με θέα θάλασσα φυσικά.
2: Ημιυπόγειο, παιδιά, δεν μπορώ να μπω σε ημιυπόγειο. Κοιτάξτε να το ρυθμίσετε. Παιδιά, συγγνώμη, ημιυπόγειο, εγώ δεν πάω με την οικογένειά μου.
1: Και το ξενοδοχείο μας, τον Πλεύω Τσαλάκι, είναι το καλύτερο ξενοδοχείο, όπως καταλαβαίνετε, και στα πλυντήρια δίπλα είναι υπέροχο το δωμάτιο.
2: Όχι, όχι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να το ρυθμίσετε. Δεν ξέρω τι λύση θα βρείτε. Εγώ σε ημιυπόγειο δεν πάω.
1: Άμα σας δώσουμε και δωρεάν πρωινό και απογευματινό.
2: Παιδιά, πρέπει να βρείτε κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω, μεταφέρετε.
3: Ρε Μαρία!
2: Ποιος είναι!
3: Σε καλούμε το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show, Μαρία μου. Κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε
2: τηλέφωνο. Παιδιά, έχω τρελαθεί. Με έχετε τρελάνει αυτή τη στιγμή,
3: Μα και εσύ δεν πας ημιυπόγειο.
2: Παιδιά, με έχετε τρελάνει. Λέω, δεν είμαι φυσιολογικά αυτά που ακούω. Είμαι στον αέρα.
3: Ναι, ναι, και ο Γιάννης έχει τρελαθεί.
2: Θα τον σκοτώσεις.
3: Τώρα που θα πάτε Καλαμάτα, βάλτε να μαζεύει και να πατάει ηλιές, να βγάλει λάδι.
0: Ξύπνα, Χαλκίδα! Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake-up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο teadiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-4. Μπες τώρα στο teadiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: και Μαρία.
1: Το νούμερο ένα πρωινό.
0: Στο καφέ Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Νίκος Φέρτης.
6: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
7: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα κέτο.
8: Ναι.
7: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Και το πρωί και το βράδυ.
1: Αυτό ακόμα στα με τρελάνει.
7: Άλλη μια ερώτηση. Όταν παντρεύεται ένα τυροκόμο,
8: ναι,
7: τι δίνει στο τέλος του γάμου?
8: Κουφέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο. Φέτα!
7: Φέτα! Κου!
8: Κουρού τυρόπιτα!
7: Κου! Φέτα, τέλος!
9: Ακόμα του αφήνω να είναι στον αέρα.
8: Ελένη, σε έχει?
7: Έχω και Ελένη.
8: Ποια?
7: Και Ελένη.
8: Ναι. Ποια καλέ? Καλή, γιατί δεν λέει σε χαζό?
7: Δεν τη ξέρει την Ελένη?
8: Όχι.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλεις δεν θέλεις.
7: Ναι, πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω? Για μανικιούρ πεντικιούρ.
10: Εσύ είναι?
7: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλους που έρχονται και κάνουν μανικιούρ πεντικιούρ και μου είπανε ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
11: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος?
7: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσεις οπωσδήποτε.
10: Ήταν για να σου καρτελιάσει.
9: Σοβαρά, πώς δεν σας έχουν κόψει ακόμα?
8: Λόγω του αυγενικού, ας πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλάκια.
7: Ναι.
8: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαν ξύλο και σε έκανε,
7: ναι,
8: σε έπλαθε.
7: Το κάνει αυτό.
8: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
7: Σε όλη τη γειτονιά.
8: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα, λέω, που κάνω έτσι? Όχι, μου λέει, όλες όσες έρχονται έτσι βογκάνε. Λέω, με συγχωρείς, ντρέπομαι. Μου λέει, μην ντρέπεσαι καθόλου, και συνέχισα εγώ και έκανα. Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω άλλο. Θέλω να φύγω.
0: Γιώργος και Μαρία. Τα δώρα.
7: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σας.
0: Γιώργος και Μαρία.
2: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
0: Η μουσική.

0: ραδιόφωνο της Χαλκίδας.
1: Της Ελλάδας λέμε.
0: Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει, παιδιά.
2: Shock FM Morning Show.
3: Μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
1: Άρα ρε παιδί μου, Shock FM επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο πίτσα γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.

0: κρατάει ο δίσκος. Είναι βινήλιο. Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε σήμερα, είναι Τρίτη ή χειρότερη μέρα στη δουλειά?
1: Χειρότερη.
0: Ή αλλιώς Friends Day από ό,τι λένε οι ερευνητές, ότι παίρνεις το φιλαράκι σου και βγαίνει σήμερα. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε
1: έτσι. Είχαμε μια άδεια σήμερα.
0: Θέλω να μου πείτε ποια είναι η χειρότερη μέρα της εβδομάδας.
1: Σήμερα. Σήμερα.
0: Άρα επιμένεις εσύ ότι είναι η Τρίτη.
1: Όχι, σήμερα είναι η χειρότερη μέρα. Σήμερα, γιατί? Ό,τι μέρα και να ήταν, είναι σήμερα.
0: Γιατί?
1: Δυσκολεύτηκα πολύ να σηκωθώ από το κρεβατάκι και επίσης. Επίσης δεν κοιμήθηκα καλά το βράδυ.
0: Γιατί?
1: Όπως καταλαβαίνετε, εγώ για να μην μπορώ να σηκωθώ το πρωί, κολούσα τα μπούτια μου, τα χέρια μου, οι μασχάλες μου. Έπρεπε δηλαδή, σηκώθηκα σήμερα 6 παρά τέταρτο για να κάνω ντουζ. Την τύχη μου!
0: Ωραία, καλό.
1: Έκανα το βράδυ όμως. Δηλαδή, εγώ κάνω το βράδυ. Δεν είμαι ο τύπος ο πρωινός που σηκώνεται, γιατί ενοχλούμε με το νερό. Μετά κατσαρώνει το μαλλί.
0: Ωμορφε, και δεν μπορεί να βγει έξω, ε!
1: Παιδιά, τι κολλάμε.
0: Πού δεν είχε air condition?
1: Φουλ! 18! Δεν δούλεψε πολύ καλά.
0: Δεν δούλεψε στου 18 που το βάζει.
1: Χρειάζομαι μια πέργολα του κύριου Θαλασσιρός. Μένει η ζέστα απ' έξω και μπαίνει προς τα μέσα.
0: Αφού έχει το κλιματιστικό, πώς μπαίνει προς τα μέσα?
1: Αυτό που σου εξηγώ όταν λέω για τις αναφορές του Θανάση Ρώση είναι ότι μένει στατική η ζέστη εκεί που χρειάζομαι πέργολα. Δεν έχω πέργολα.
0: Ναι.
1: Μπαίνει μέσα η ζέστα. Ασχέτως που έχω το κλιματιστικό, δεν δροσίζει το πουτάκι. Πολύ δύσκολα.
0: Κύριε Θανάση Ρώση, ελάτε δείτε λίγο τον μπαλκόνι.
1: Τον έχω πάρει ήδη τηλέφωνο.
0: δηλαδή.
1: Να κάνουμε δουλίτσα.
0: Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Θα σου πω εγώ κάτι.
1: Έλα.
0: Σαν ψυχτικό. Όταν το air condition το έχεις μόνιμα στους 18, δεν θα δουλέψει καλύτερα.
1: Μας νοιάζει τι λες εσύ, το 18 είναι η θερμοκρασία που πρέπει να υπάρχει.
0: Καλά, εντάξει, κάντε λίγο υπομονή μέχρι την Παρασκευή.
1: Ενώ κάτω που έχω τέντες,
0: ναι,
1: στα μπαλκόνια, είναι το σπίτι παγάκι. Πάνω
0: το
1: έχω
0: πάνω,
1: το δωμάτιο.
0: Το από
1: το
0: πάνω τρώει όλη τη ζέση. Το άλλο μονώνεται από το από πάνω.
1: Κατάλαβες, κοιμόμαστε όλοι κάτω.
0: Άρα να σου πω κάτι, τι θα κάνεις.
1: Γύρω από το τζάκι.
0: Χτίστε άλλο έναν όροφο από πάνω να κάνει μόνος.
1: Ναι,
0: ναι,
1: μπορούμε.
0: Πού να ξέρω. Πολεοδομία
1: είμαι. Ψυχτικός
0: δεν είσαι. Ψυχτικός είμαι άνθρωπος.
1: Αν ζεις κι άλλα.
0: Όχι, μην τα ζεις.
1: Σιγά μου ρε Γιώργο.
0: Δεν ξέρω αν επιτρέπεται. Αλλά
1: υπάρχει,
0: κάντε...
1: ναι, πες.
0: Κάντε λίγο υπομονή μέχρι την Παρασκευή.
1: Γιατί?
0: Δεν είναι βροχές.
1: Βροχές με χαμηλή θερμοκρασία, με ψηλή θερμοκρασία.
0: Εντάξει, 34, εντάξει, οκ. Okay. Μέχρι την Παρασκευή έχουμε βέβαια ακόμα.
1: Ρε, δεν θα έρθει το. Πόσο, 128 μέρες. 16 Σαββατοκύριακα για τα Χριστούγεννα.
0: Βλέποντας λίγο τον καιρό έτσι πουρνό-πουρνό, παιδιά, να σας το πω. Να σας το πω. Δεν πειράζει. Στείλτε και τις δικές θερμοκρασίες εκεί έξω που είσαστε τώρα. Τι θερμοκρασία έχει στον δρόμο που κυκλοφορείτε, που πάτε για τη δουλειά. Στο 697-800-1048, γιατί σήμερα είναι μία από τις ζεστές μέρες της εβδομάδας με 41.
1: Μία από τις ζεστές μέρες της εβδομάδας. Θα πεθάνουμε όλοι.
0: Λοιπόν, αύριο θα πεθάνουμε όλοι.
1: Σήμερα είπες θα πεθάνουμε όλοι. Προετοιμάστηκα.
0: Σας είπα από χθες ότι η Τρίτη και η Τετάρτη θα είναι οι πιο ζεστές μέρες της εβδομάδας. Για να σας πω τώρα ακριβώς όπως λέει το μετέο εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Σήμερα φτάνουμε 41-42 βαθμούς Κελσίου. Αύριο ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Πόσο δίνει?
1: Θα πετάξουμε την πέτσα μας. 44.
0: 45. Οπότε, παιδιά, φτιαχτείτε σήμερα, φτιαχτείτε λίγο σήμερα, γιατί από αύριο θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη. Βέβαια, από 45 πάμε 33.
1: Και φαντάζεσαι ποιο είναι το χειρότερο? Το χειρότερο μαζί με ζέστη ποιο είναι?
0: Ποιο είναι?
1: Διακοπή ρεύματος ή νερού.
0: Α, ρεύματος, ρε, το νερό δεν πειράζει.
1: Τι λες, άμα δεν έχεις να κάνεις ένα ντουζάκι?
0: Χωρίς κλιματιστικό. Ας μην κάνω ένα ντουζάκι. Ας μην κάνω ένα ντουζάκι, δεν πειράζει.
1: Τι φαντάζεσαι να έχουμε τώρα εδώ χαλκίδα διακοπή ρεύματος?
0: Εγκαντέμισα, μίλησε.
1: Άλλη μια φορά είχε γίνει καλοκαίρι, πάρα πολύ ζέστη, που είχε σκάσει ένα σταθμό.
0: Εντάξει, θα τη βγάλουμε στην παραλία. Εντάξει, οκ, θα τη
1: βγάλουμε στην εβδόμαδα.
0: Και τι να κάνω, πεθάνω στο σπίτι μου?
1: Πάρε με μαζί σου.
0: Όχι, αγάπη μου, να κάτσε, α κάτσε, γιατί εσύ άμα κάνει διακοπή ρεύματο στον ύπνο.
2: Καλημέρα, αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Σοκαφέ Morning Show.
1: Μόνο αυτό.
2: Σοκαφέ 104,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα Τρίτη, ο μήνας έχει 21 Ιουλίου. Άντε, ζιγούλια, ζιγούλια, θα τον εφάμε και τον Ιούλιο. Πού θα μας πάει αυτό. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο που λέει: έχουμε 11 βαθμούς Κελσίου και θα πάει 23 στην Γερμανία. Ωραία, με βροχές. Με βροχές. Καλημέρα και στο φίλο τον Ανέστη που λέει 25-26 είναι καλά. Δεν καίει κιόλας. Τόσο να έχει και η θερμοκρασία μέσα στο σπίτι.
1: Καλέ, μιλάει το παιδί από την Αριδαία. Από την Αριδαία, εμείς εδώ και εγόμαστε. Έλα λίγο πιο κάτω. Έλα λίγο στα νότια. Να δεις τη γλυκά.
0: Όχι, αν η θερμοκρασία του σπιτιού σου είναι 26, είναι καλά. Αυτό
1: όχι,
0: σου λέει.
1: Όχι, όχι, όχι. Μιλάει ο Βόρειο Ελλαδίτης. Δεν σε παίρνει να μιλήσεις.
0: Παιδί μου, δεν λέει έξω
1: άνθρωπος. Μου έτσι.
0: Αν φτάσει στο σπίτι σου να είναι 26 βαθμούς μέσα,
1: σπίτι
0: είναι καλά, τρώγεται.
1: Είναι Βόρειο Ελλαδίτικο. Έχει δροσά. Μην μιλάς καθόλου, Ανέστη. Και γενικά εσείς που είστε από πάνω, μη. Έχετε τσουρτσουρ σήμερα.
0: Τι έχει σήμερα.
1: Θεσσαλονίκη έχει τσουρτσουρ.
0: Πού τα βρήκε.
1: Μίλησα με τη μαμά μου.
0: Τι βρέχει τώρα Θεσσαλονίκη.
1: Είχε λίγο τσουρτσούρα 6 ώρα το πρωί.
0: Α, 6 ώρα το πρωί.
1: Ναι.
0: Κάτσε να δω.
1: Για πες.
0: Να δω Θεσσαλονίκη.
1: Άντε πες.
0: Κάτσε να δεν δίνει. Την Παρασκευή δίνει πολύ βροχή για την.
1: Αχά.
0: Και τη Θεσσαλονίκη. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές σήμερα και αύριο. Λίγο προσοχή, νεράκια να παίρνετε μαζί σας. Σε λίγο θα πούμε τα νέα του καιρού και να μας στείλετε και τις δικές σας περιοχές.
1: Λοιπόν, όχι, όχι, όχι. Πριν φύγουμε, να πούμε λιγάκι ότι έβγαλαν ανακοινώσεις τι να κάνουμε και στον καύσωνα.
0: Να κάτσουμε σπίτι.
1: Εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών. Για αρχή να πούμε ότι να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις. Μην πάτε πουθενά σήμερα.
0: Ναι, μην πάτε για δουλειά.
1: Μην βλέπετε εμάς τώρα, εμείς είμαστε 15 σκαλοπατάκια από
0: ναι,
1: το σπίτι.
0: Μην πάτε
1: μας
0: για δουλειά σήμερα, άσκοπη μετακίνηση.
1: Μπράβο, λοιπόν, έχουμε καύσωνα, έχουμε καύσωνα διάρκειας 72 ώρων που θα πλήξει τη χώρα μας. Θα παραμείνουμε σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους.
0: Σε εμπορικά κέντρα.
1: Μπράβο.
0: Από βιτρίνα σε βιτρίνα, από μαγαζί σε μαγαζί.
1: Και μέσα στο σπίτι, εσύ. Να καταναλώσουμε άφθονα υγρά. Όπως νερό, χυμούς και να αποφεύγουμε το αλκοόλ. Το αλκοόλ, παιδιά, δεν βοηθάει.
0: Νομίζω να αποφεύγουμε το αλκοτέστ. Με τα πολλά υγρά, θα αποφύγουμε ένα αλκοτέστ.
1: Ανοιχτόχρωμα, φαρδιά, ελαφριά ρούχα και φυσικά καπέλο και γυαλιά ηλίου. Να μην τα παραλείψεις σήμερα άμα βγεις έξω και να κάνεις χλιαρά ντουζ. Όχι σαν εμένα που κάνω καυτά. Χλιαρά. Βαβέ και το καυτό βοηθάει γιατί όταν βγαίνεις έξω είναι ακόμα ζέστη ή είσαι στην ίδια θερμοκρασία.
0: Αλλά για λίγο.
1: Ναι, όχι, μετά πρέπει να πας κάτω από το air condition.
0: Και εγώ ζεστό κάνω μπάνιο, μου αρέσει το ζεστό μπάνιο. Μετά νιώθεις λίγο μια ανατριχίλα, αλλά μετά από λίγο πάλι τα ίδια, μία από τα ίδια.
1: Ισχύει.
0: Οπότε, παιδιά, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Ανεμιστήρα, παγάκια, να τα φυσάει και να δροσίζει κι άλλο την ατμόσφαιρα.
1: Τι λες, ρε Γιώργο, σαν κινέζικο βασανιστήριο να μου πετάς λιωμένο παγάκι πάνω μου.
0: Όχι, παιδί μου, όπως είναι οι ανεμιστήρες.
1: Ναι.
0: Οι ανεμιστήρες βοηθάνε και τα αρκοντήσουν να βγάζει πιο γρήγορα τον αέρα μέσα στο χώρο και να τον δροσίζει πιο γρήγορα. Και τι κάνεις, κρεμάς παγάκια στην πίσω μεριά, ρουφώντας τον αέρα να τον πετάξει μπροστά ο ανεμιστήρας, τραβάει τον παγωμένο από πίσω.
1: Δεν το κατάλαβα, μπορείς να αρχίσεις να το κάνεις στο σπίτι όμως, πράξη.
0: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Έχεις ανεμιστήρα.
1: Όχι.
0: Πώς θα το κάνω.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκ FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το La La La, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 22 10 20 520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
5: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση εσύ.
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Γιώργος και Μαρία.

0: Παιδιά, σας βρήκα τη λύση για εσάς που ζεσταίνεστε. Τέλος.
1: Ναι, μόνο εμείς είμαστε.
0: Για εσάς που ζεσταίνεστε πάρα πολύ και δεν αντέχετε, ρε παιδί μου, θέλετε να βγάλετε την πέτσα σας ένα πράγμα.
1: Πες.
0: Λοιπόν, οι Ιάπωνες κατασκεύασαν το πρώτο ψυγείο για ανθρώπους.
1: Το παίρνω μαζί μου στις δουλειές.
0: Όχι, ρε πουλάκι μου, το έχει στο σπίτι, αν και έχει ροδάκι αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 5 με 10 βαθμούς Κελσίου το φτιάχνει, μπαίνει μέσα, αράζει το παγκάκι που έχει μέσα.
1: Έχει παγκάκι μέσα το ψυγείο.
0: Έχει ένα τέτοιο για να κάτσει.
1: Οι Ιάπωνες ζουν σε 2x2, πού χωράει αυτό το ψυγείο.
0: Δεν είπα θα κοιμηθεί. Πού μπαίνει, τι 2x2 που λέει.
1: 2x2 είναι τα διαμερίσματα των Ιαπώνων.
0: Τι με νοιάζει εμένα που το βάζουνε.
1: Εντάξει.
0: Σημασία έχει ότι το ανακαλύψανε. Ο θάλαμος λέει διατηρεί σταθερή θερμοκρασία στους 15 βαθμούς Κελσίου. Απελευθερώνει 5 βαθμούς Κελσίου στον αυγένα, στον αυγένα στην πλάτη. Αν είναι έτσι και στοιχίζει, το βάλα στο AI να δω πόσο κάνει αυτό το πράγμα. Μόνο 8.000 ευρώ.
1: 8.000 ευρώ για να πάρω ψυγείο να με καταψύξει.
0: Μόνο.
1: Πας καλά, ρε.
0: Μόνο.
1: Και δεν τα δίνω να βάλω 10 κλιματιστικά μέσα.
0: Γιατί δεν βάζει ένα καταψύκτη και μπες μέσα.
1: Γιώργο.
0: Και να κλείσουμε και το καπάκι, κάτσε μέσα. Έχει πόρτα.
1: Να κάτσε μέσα για το υπόλοιπο τη ζωή σου. Δεν
0: έχει,
1: υπάρχει
0: έχει
1: θέμα.
0: Πόρτα και αυτό γυάλινη βέβαια για να βλέπει απ' έξω και
1: ναι, και να δει ο άλλο άμα άρχισε και βγάζει παγάκια στα μούσια σου.
0: Οι σταλακτήτε, σταλαγμίτε. Λοιπόν, κλείνει την πόρτα, έχει τζάμι για να επικοινωνήσει με του απ' έξω κανονικά και μπορεί να το μεταφέρει σε οποιοδήποτε δωμάτιο του σπιτιού γιατί έχει ροδάκια.
1: Να πω λίγο τον Γρηγόρη, ο οποίο λέει: Παιδιά, ένα μικρό τύπ για το κλιματιστικό. Το κλιματιστικό πρέπει να διοχετεύει τον ψυχρό αέρα προ τα επάνω καθώ ο ψυχρό αέρα είναι βαρύτερο από τον θερμό έτσι καθώ το κρύο είναι επάνω, αρχίζει να κατεβαίνει με αποτέλεσμα να ψύχεται όλος ο χώρος. Δεν κατάλαβα.
0: Ότι το κρύο πάει προς τα κάτω.
1: Ωραία, τι
0: και η ζέστη προς τα πάνω.
1: Ωραία, τι τύπη.
0: Άρα, τις περσίδες του air conditioning σου έτσι έχεις ψηλά για να πέφτει σιγά σιγά η θερμοκρασία.
1: Α, να κοιτάνε ψηλά.
0: Ναι, αν κοιτάνε κάτω,
1: ναι,
0: παγώνει το πάτωμα.
1: Oh, no.
0: Δεν αφήνει την υπόλοιπη μια ατμόσφαιρα να δροσιστεί.
1: Ευχαριστούμε, Γρηγόρη. Τέλειο το τύπ σου. Μπράβο, μπράβο. Και άλλα τέτοια τύπ να μας πείτε που κάνουμε λάθος στο σπίτι μας.
0: Να βάζετε, να κλείνετε τα μπατζούρια. Βοηθάει πολύ να.
1: Τα έχουμε κλειστά.
0: Όλα, τελείως.
1: Σαν να είναι ένα κατοίκητο είναι το σπίτι. Τι άλλο, τι άλλο, πες μου κι άλλα.
0: Όπως το λένε, θα βγουν φαντάσματα σε λίγο.
1: Πες μου κι άλλα, τι πρέπει να κάνω στο σπίτι. Πρέπει το κάτι με το air conditioning να κάνω κάτι άλλο με τις περσίδες του. Να του καθαρίσω το φίλτρο, το καθάρισα όλα χθες. Ανέβηκα ένα-ένα και τα πήρα. Τα καθάρισα. Μετά τα ξαναβάλαμε μέσα. Δυσκολευτήκαμε λίγο, αλλά εντάξει.
0: Από ό,τι διάβασα τις τελευταίες έρευνες, λέει πρέπει να έχεις μόνιμα το air conditioning για να κάνεις και λιγότερη κατανάλωση. 25 με 26.
1: Φαγώθηκες με το 25 και το 26. Δεν θα το ακούσω ποτέ, δεν το έχεις καταλάβει. 18 λένε όλα τα air conditioning μας.
0: Δεν δουλεύουν σωστά έτσι, δε.
1: Να τα πει στον αδερφό σου. Πες να το ανεβάσει στο πάνω, θα σου πω εγώ τι θα γίνει.
0: Θα καίει και το φρέο χωρίς λόγο και αιτία και αφορμή. Ζορίζεται και σκάει. Αυτό που. Τι είναι το φρέο, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Ξέρετε όμως τι είναι, παιδιά, το κοκόριτσο καφέ morning show. Ξέρετε πολύ καλά. Και ήρθε η ώρα να λαλήσει. Στον Κωνσταντίνο Αργυρό και στις καμπάνες του έρχεται το κοκόρι και λαλάει. 2-10-300-104-8.
2: Σοκ FM 104,8. Σήμα.

0: 2-10-300-104-8. Πόσες φορές λάλησε το αγαπημένο μας κοκόρι για να κερδίσει πολύ ωραία δώρα μέσα από το Shock FM Morning Show? 2-10-300-104-8. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, το όνομά σου?
1: Παναγιώτη.
0: Έλα, Παναγιώτη μου, πόσες φορές λάλησε το κοκόρι μας, ρε Παναγιώτη?
1: 15.
0: 15. 16. Κράτα το 15. Μπράβο, ρε Παναγιώτη μου, μείνει γραμμή για το δράκι σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Για τα δικά σου wake up call, να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα και να κάνουμε και πολύ ωραίες μικρές φαρσούλες, παρακαλώ.
2: Έτσι, έτσι, έτσι. Έχουμε τα πάντα. Έχουμε κλέφτες, λοποδίτες, αστυνομικά τμήματα. Έχουμε detective, κρεοπόλυδες. Έχουμε ερωτόλογα. Πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε. 697-800-1048. Στέλνει τώρα το μήνυμά σου στο Viber και εμεί με 100% επιτυχία κάνουμε τις καλύτερες φάρσες.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Σήμερα, λοιπόν, παιδιά, το κοιτούσα, το ξανακοιτούσα. Δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή. Είχαμε καιρό.
0: Δεν πειράζει, αλλά έχεις εσύ γενέθλια. Μαζί με τον Ρόμπι Ουίλιαμς. Χρόνια πολλά σήμερα που έχει γενέθλια. Και...
1: Αγέραστο. Αγέραστο το Μουντιάλ, πραγματικά.
0: Είδε τα μπότοξικά.
1: Τι πίνουνε, ρε φίλε, αυτοί οι άνθρωποι. Η Μαντόνα δε στα 83 τη, το δέρμα τη πιο φραμπαλέ από ό,τι ήταν στα 20.
0: Φέρανε Μαντόνα γιατί δεν είχαν Μαραντόνα. Εντάξει, οκ. Okay. Φέρανε Μαντόνα γιατί δεν είχαν Μαραντόνα.
1: Όχι, προσπαθώ να συνειδητοποιήσω τη βλακεία που σε δέρνει για να μου το πει αυτό.
0: Αφού είχαν τον Ροναλντίνιο, τον Ρονάλντο.
1: Ποιος ήταν από τους δύο, ο Ροναλντίνο και ποιος ο Ροναλντο, ρε Γιώργο?
0: Όπως τους κοίταγα, ναι. Ροναλντίνο αριστερά, δεξιά.
1: Αριστερά ή δεξιά, δεν κατάλαβα.
0: Ροναλντίνο αριστερά, ναι. Σου λέω, δεξιά ο Ροναλντο.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, και στη μέση έλειπε ο Μαραντόνα.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει φύγει από τη ζωή. Και σου λέει, φέρνει μια Μαντόνα. Έλα, έξυπνε, ήταν καλό, ήταν.
1: Μόνο
0: στο! Ήθελα να το κάνω και ο σχόλιο στο site αυτό που.
1: Τι λε τώρα, ρε Γιώργο.
0: Άστο, δεν το κατάλαβα.
1: Έχει πάρει 55.000 dislikes.
0: Δεν θα δε. Ενώ οι δικέ σου εξυπνάδε παίρνουν.
1: Εγώ δεν τι γράφω.
0: Τι λε μόνο.

0: στις ταινίες γιατί δεν χωρούσε σε μία ταινία.
1: Έλα ρε.
0: Μία τρίωρη και μία τρίωρη.
1: Τι πίνει αυτό που τα γράφει, θέλω να ξέρω.
0: Γυναίκα είναι, J.K. Rowling. Καταπληκτική.
1: Η γυναίκα που τα
0: μακάρι να είχαμε όλοι συγγραφεί στο δικό της το μυαλό. Αυτή τώρα. Αυτή τώρα.
1: Αυτή τώρα, εντάξει, καταλαβαίνω.
0: Δεν χρειάζεται να ξαναδουλέψει ποτέ στη ζούγκλα της. Έχει κάνει το Harry Potter, θα μείνει για πάντα. Για πάντα το όνομά της χαραγμένο.
1: Πρέπει να έχω δει 2 ή 3 Harry Potter. Δεν πρέπει να έχω δει άλλο.
0: Πρέπει να τα έχω δει 185 φορές το κάθε ένα. Αν φανταστείς ότι κάθε χειμώνα Χριστούγεννα κάνω μαραθώνιο. Και όταν δεν είμαι καλά, βλέπω πάντα μια ταινία Harry Potter. Εντάξει, καλά είμαστε.
1: Εντάξει, καλά δεν είσαι, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, πόσες φορές θα δεις την ίδια ταινία.
0: Τέλεια, με κάνει να αισθάνομαι σαν να ανοίγω μια πόρτα στο 97.
1: Δηλαδή θα ήθελες να ήσουν και εσύ ένα τύπου Harry Potter ή να πηγαίνεις στο σχολείο αυτό που πηγαίνανε.
0: Εγώ ακόμα περιμένω 11 Σεπτεμβρίου το γράμμα μου κάθε φορά, σχέτως που είμαι τώρα στα 35.
1: Θα έρθει κουκουβάκια στο μπαλκόνι σου και θα σε ειδοποιήσει.
0: Την περιμένω ακόμα.
1: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, μέχρι να περιμένεις εσύ το γράμμα σου για να πας να σπουδάσεις τη μαγεία, είναι εθνική μέρα, προσκάλεσε ένα εξωγήινο να μείνει μαζί σου.
0: Σε αυτό γιατί γελάς και δεν γέλασες λίγο με το Harry Potter, εντάξει.
1: Γιατί αυτό δεν το πιστεύω.
0: Α, ωραία.
1: Στη μαγεία πιστεύω. Λοιπόν, επίσης εθνική μέρα πρόχειρου φαγητού σήμερα.
0: Ωραία, junk food.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο σου junk?
0: Αχ, το συζητούσαμε. Δεν έχω κάτι. Ό,τι και να μου βάλει μπροστά μου μπορώ να το φάω. Μακαρονάδα θα πω, βασικά. Το αλλάζω.
1: Τώρα η μακαρονάδα τι θεωρείς και 100%
0: junk? Λες καρπονάρα. Καρπονάρα. Βάλε full κρέμα γάλακτος, full τυρί, full bacon. Χαμός θα γίνει.
1: Χαμός θα γίνει. Εσένα, ποιο είναι το αγαπημένο σου junk φαγητό, ρε παιδιά, αυτό που παραγγέλνεις απ' έξω και το γουστάρεις πάρα πολύ και μπορεί να το τρως και κάθε μέρα.
0: Να πω κι άλλο, να πω κι άλλο.
1: Πες.
0: Και πίτσα πεπερώνε.
1: Πίτσα πεπερώνε.
0: Με έξτρα πεπερώνε.
1: Ωραία, ωραία. Πιτόγυρο τίποτα,
0: Μου είπες το νούμερο ένα.
1: Το νούμερο ένα ρωτάω.
0: Το νούμερο ένα είναι μακαρονάδα βασικά, με σκορδό ψωμό μέσα. Πάφα, πούφα, πάφα.
1: Για εσένα, ποιο είναι το αγαπημένο junk food? Μπορεί να είναι από σφολιατό ειδή, μπορεί να είναι μέχρι και σουβλακό ειδή.
0: Βλάσφημε.
1: Γιατί?
0: Junk food, μιλάμε τώρα το μεσημέρι. Θα φας σφολιάτα το μεσημέρι? Όχι.
1: Γιατί δεν μπορώ να πάρω από τον Αλυμπινή μια πίτσα, 2-3 πίτσες μπριός μαζί με 2 μπουγάτσες. Δεν είναι λίγο junk αυτό? Δεν είναι λίγο έτσι?
0: Είναι λίγο junk στο μεγέφαλο είναι, ρε Γιώργο. Πάρε μια πιτσόρα από τον Αλυμπινή, φά την όλη μόνο σου. Έτσι που δεν είναι λιωμένο το κασεράκι.
1: Φινάσε. Το καταλάβαμε.
0: Είναι πως ναι.
1: 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Εσένα, ποιο είναι το αγαπημένο σου junk food?

0: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery. 22 21 05 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
10: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
11: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
12: Σε σένα μιλάω.
11: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
12: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
11: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
12: Let's go!
13: Τέσσερα, επτά, πάντα φωτισμένο. Snacks, drinks, όλα στο λεπτό.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και υπάρχουν κάποια μαγαζιά που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Τα μαθαίνουμε από τους φίλους, από γνωστούς ή απλά επειδή βλέπουμε συνεχώς κόσμο να σταματάει εκεί. Ένα από αυτά είναι το τρελό περίπτερο. Δεν είναι μόνο ότι λειτουργεί όλο το 24ωρο. Είναι ότι ξέρουμε πως ό,τι και αν χρειαστούμε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να το βρούμε εκεί. Από τον πρωινό μας καφέ και το αγαπημένο μας σνακ μέχρι ποτά αναψυκτικά, πάγο, είδη προσωπικής φροντίδας και πολλά ακόμα προϊόντα που θα κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη και διασκεδαστική. Αν λοιπόν περάσουμε μια βόλτα από την παλιά γέφυρα της Χαλκίδας ή από το λιμάνι της Νέας Αρτάκης, ας κάνουμε μια στάση στο τρελό περίπτερο. Είναι από εκείνα τα μέρη που μόλις τα γνωρίσουμε γίνονται η καθημερινή μας συνήθεια.
2: Για να δούμε, παιδιά, τι γίνεται με τον καιρό. 41 φτάνουμε σήμερα για την πόλη της Χαλκίδας. Αυτή την ώρα έχουμε ένα 30 έτσι ωραίο περιποιημένο. 41 σήμερα. Αύριο φτάνουμε το μέγιστο 43 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Τουλάχιστον από Πέμπτη θα πούμε, κάνουμε μια υπομονή, γιατί από Πέμπτη η θερμοκρασία πέφτει σχεδόν 10 μονάδες κάτω με 34 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή, ακόμα είναι νωρίς βέβαια, μας δίνει η τσουρ με 34 βαθμούς Κελσίου. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με 39 σήμερα, αύριο 42. Πάρα πολύ ωραία. Και η Θεσσαλονίκη λίγο πιο δροσερή. 36 σήμερα, αύριο 37. Είναι πιο δροσερά.
1: Λοιπόν, η μέρα έχει έντονη συναισθηματική φόρτιση αλλά και σημαντικές ευκαιρίες για προσωπική εξέλιξη. Ενισχύεται το ένστικτο και το βάθος της σχέσης. Και καλό θα είναι να αποφεύγονται οι βιαστικές αποφάσεις. Πιο απαιτητική η μέρα θα είναι. Σκορπί, Σκορπιοί, Λέοντες, Ταύροι και Υδροχόοι.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Και στο 2-10-300-1048, μόλις καταλάβεις το ζώδιο που πηδάμε και σήμερα, παίρνεις τηλεφωνάκι και μας λες ένα από τα 12 ποιο πηδήθηκε. 2-10-300-1048.
2: Εγώ και ρε. Οι στόχοι σου προχωρούν πιο γρήγορα από όσο περίμενες και οι συνεργασίες σε ευνοούν. Εκμεταλλεύσου κάθε ευκαιρία που θα παρουσιαστεί. Η μέρα σου είναι ένα 9. Λιονταράκια μου, το σπίτι ή η οικογένεια μπορεί να απαιτήσουν περισσότερο χρόνο από όσο υπολόγιζες. Μην αφήσεις την ένταση να επηρεάσει σημαντικές αποφάσεις. Η μέρα μας ένα 6. Δίδυμε, η καθημερινότητα αποκτά καλύτερο ρυθμό και ολοκληρώνει σε εύκολα υποχρεώσεις που είχαν μείνει πίσω. Μικρές αλλαγές θα κάνουν μεγάλη διαφορά. Η μέρα σου είναι ένα 8. Σκόρπιε, η σελήνη στο ζώδιό σου ενισχύει το συνέστημα, αλλά μπορεί να σε κάνει πιο ευάλωτο στις αντιδράσεις των άλλων. Προτίμησε να κινηθείς ήρεμα και διακριτικά. Η μέρα σου είναι ένα 6. Ψαράκια, η αισιοδοξία επιστρέφει και μια νέα προοπτική ανοίγεται μπροστά σου. Ευνοούνται οι μετακινήσεις, οι σπουδές και τα νέα σχέδια. Η μέρα σου είναι ένα 8. Ταύρε, οι σχέσεις χρειάζονται περισσότερη υπομονή και κατανόηση. Απόφυγε να επιμένεις σε μια διαφωνία που μπορεί να λυθεί με έναν ήρεμο διάλογο. Η μέρα σου είναι ένα 6. Ζυγέ, τα οικονομικά χρειάζονται λίγη περισσότερη προσοχή, αλλά οι προοπτικές παραμένουν θετικές. Μην κάνεις αγορές από παρόρμηση. Η μέρα σου είναι ένα 7. Κριέ, η δημιουργικότητα βρίσκεται στα ύψη και μια νέα ιδέα μπορεί να σε βγάλει μπροστά. Εμπιστεύσου το ένστικτό σου, αλλά κράτα μικρό καλάθι στις υποσχέσεις. Η μέρα σου είναι ένα 8. Υδροχόε, οι επαγγελματικές απαιτήσεις αυξάνονται και ίσως αισθανθείς πίεση από ανώτερους ή συνεργάτες. Η ψυχραιμία θα σε βοηθήσει να ξεχωρίσεις. Η μέρα σου είναι ένα 6. Παρθένε, οι συζητήσεις εξελίσσονται υπέρ σου και μπορείς να βρεις λύσεις σε θέματα που σε απασχολούν. Μία ευχάριστη είδηση θα σου φτιάξει τη διάθεση. Η μέρα σου είναι ένα 8. Και καρκίνε, η διάθεσή σου ανεβαίνει και οι προσωπικές σχέσεις γίνονται πιο ζεστές. Είναι ιδανική μέρα για δημιουργία, φλερτ και όμορφες στιγμές. Η μέρα σου ένα 9.
1: Στο 2-10-300-1048 μας λες το ζώδιο που πηδήσαμε και σήμερα για να κερδίσει μοναδικά δώρα μέσα από το Shock FM Morning Show. Ένα από τα 12 είναι, αλλά ποιο είναι άραγε.
2: Άντε να σας δω.
1: Ποιο ζώδιο πηδήσαμε. Πω, τώρα δεν θυμάμαι αν είπε το Σκορπιό, ε.
2: Λίγο.
1: Έχω μείνει ότι δεν θα έχουμε καλή μέρα σήμερα.
2: Ναι.
1: Που είπε στο γενικό σύνολο.
2: Mm-hmm.
1: Δεν θυμάμαι τώρα.
2: Το είπα.
1: Δεν θυμάμαι.
2: Δεν θυμάσαι. Γιατί δεν με προσέχεις ποτέ.
1: Διάβαζα. 2-10-300-1048. Ποιο είναι άραγε το πηδημένο ζώδιο της ημέρας και σήμερα. Σας δίνω 30.
2: Δεν σας δίνω τίποτα.
1: Τίποτα. 10 δευτερόλεπτα. 2-10-300-1048.
2: Ξεκινάει. Όχι. Έχει μέσα το γράμμα ήττα.
1: Έχει, το, έχει μέσα το γράμμα ήττα.
2: Ναι.
1: Ναι, καλά, εντάξει τώρα. Τι ήττα, τι σίκα, τι μίκα. Δυστυχώς.
2: Να μην μάθετε ποτέ.
1: Ποιο ήτανε.
2: Όχι, δεν λέω.
1: Ο εγώ καιρός.
2: Ναι, πολλά ήττα μέσα. Μόνο η γη κυρίς.
1: Η βυχής. Η ηχθής.

0: Και θέλουμε. Θέλουμε μόνο 10 λεπτά από το χρόνο σας, παιδιά. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε λίγο αίμα για έναν φίλο μας, για έναν αδελφό εκεί έξω, για το οποίο το χρειάζεται. Το μόνο που θα κάνουμε τι είναι, 10 λεπτά να αφιερώσουμε από το χρόνο μας να δώσουμε και εμείς τη βοήθειά μας. Στον Βασίλη Κυριακίδη του Κυριάκου, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο τμήμα αιματολογικής. Οπότε πάτε όπου θέλετε, δίνετε 10 λεπτά από το χρόνο σας και το αίμα θα το τοποθετήσουν εκεί πέρα που χρειάζεται. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, τμήμα αιματολογικής, στο Βασίλη Κυριακίδη του Κυριάκου. Οπότε, παιδιά, άμα θέλετε, και είστε και αιμοδότες ή όχι, μπορείτε να δώσετε κι εσείς λίγο από το αίμα. Είσαι έτοιμη?
1: Μπαίνω μέσα, ναι.
0: Έλα, είναι ότι πρέπει για σένα αυτό.
1: Ξέρω, λουκουμάκι είναι.
0: Έλα ρε Κώστα.
1: Ναι, καλημέρα, ο κύριος Κώστας.
2: Ναι.
1: Καλημέρα κύριε Κώστα, Μαρία Πατσάκη ονομάζομαι. Μου έδωσε το τηλέφωνο σας η μαμά μου. Θα ήθελα να μου εγκαταστήσετε 3 κλιματιστικά ολοκένουργια. Εσείς ποιες περιοχές εξυπηρετείτε βασικά?
2: Στο Δελέσσι, πού μένετε εσείς?
1: Εγώ μένω Χαλκίδα.
2: Δεν μπορώ, είπαμε.
1: Α, γιατί, έχω λεφτά να σας δώσω. Μου είπε η μαμά μου ότι είσαι το καλύτερος.
2: Ναι, αλλά τέτοια εποχή δεν προλαβαίνω να πω.
1: Α, δεν με πειράζει. Μπορείτε να έρθετε από Σεπτέμβριο. Δεν έχω θέμα.
2: Άμα δεις, θέμα πάει από Σεπτέμβριο, το κάνουμε.
1: Ωραία, να ρωτήσω όμως 2-3 πραγματάκια. Εγώ έχω 4 παλιά air condition στο σπίτι. Θέλω να τα ξυλώσουμε και να βάλουμε καινούρια. Μπορείτε να μου δώσετε λίγο μια τιμούλα, να ξέρω κι εγώ πού κινούμαστε.
2: Τα μηχανήματα έχεις πάει ή θα τα πάρεις από μένα?
1: Τα ποια?
2: Τα κλιματιστικά τα έχεις πάει ή θα τα πάρεις από μένα?
1: Τι, τα δοκιμαστικά, τι λέτε, δεν ακούω, συγγνώμη.
2: Τα κλιματιστικά.
1: Α, τα κλιματιστικά δεν άκουγα
2: καλά. Τα έχεις αγοράσει ή θα τα πάρετε από εμάς?
1: Από εσάς θα τα πάρω. Σε τι τιμούλα θα μου τα δώσετε?
2: Εξαρτάται τι θες να πληρώσεις.
1: Δεν θέλω
2: οικονομικό,
1: να πληρώσω.
2: Οικονομικό, καλό, και... μεθαίο, τι θες?
1: Εντάξει.
2: Πόσα BTU μιλάς? Γιατί BTU μιλάς?
1: Τι είπατε?
2: Για πόσα BTU μιλάμε?
1: Τι είναι αυτά?
2: Τι κλιματιστικά θες να πάρεις, 9 για 12 ή για 18?
1: Εσείς θα μου πείτε, γιατί εγώ δεν έχω ιδέα. Είμαι μόνο κορίτσι στο σπίτι. Και χρειάζομαι έναν άντρα να μου πει τι χρειάζομαι.
2: Πού μένεις?
1: Χαλκίδα.
2: Σε ποιο σημείο?
1: Ξηρόβρηση.
2: Μπορούμε να κάνουμε το εξής. Πρέπει να κάνουμε ένα ραντεβού.
1: Ναι.
2: Να δούμε τι χρειάζεται. Θα πληρώσει μια επίσκεψη να κάνουμε την αυτοψία, να σου πούμε τι και πώς.
1: Αυτοψία και πέρα, τι είναι, σαν νεκρό σώμα?
0: Το βγάλω το ψυγείο.
1: Κύριε Κώστα!
2: Έλα, ποιος κάνει πλάκα τώρα?
1: Ο γιος σας.
0: Ο Γρηγόρης μας έβαλε, βρε Κώστα μου, να σε πάρουμε τηλέφωνο.
1: Σας αγαπάει πολύ.
0: Και η Μαρία θέλει να κάνει το, και η Μαρία θέλει να κάνει το σπίτι της ψυγείο.
1: Από το Σόκαφε και το Σόκαφε Morning Show σας τηλεφωνούμε.
2: Να είστε καλά.
1: Και εμείς να είστε καλά, καλημέρα. Και εσείς δεν μας
0: δείχνει. Καλημέρα. Θέλω να ρωτήσω τι κλιματιστικό πρέπει να βάλει για να κάνεις το σπίτι ψυγείο. Πες ότι θέλω κλιματιστικά χωρίς χαλκοσωλήνες.
1: Τι είναι αυτό? Πας καλά ρε, γράψτε μου από πριν ρε φίλε.
0: Να φως το γράψω.
1: Ζουμού χωρίς σωλήνες, τι να καταλάβω κι εγώ.
0: Να ζουμού δύο. Έλα Μπρετάσο, γιατί σου αφιερώνει και πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Έλα κι άλλες φάρσες στέλνουμε, παιδιά, στο 697-800-1048 στέλνετε τώρα το μηνυματάκι σας. Ποιον θέλετε να καλέσουμε? Σε αστυνομικά τμήματα το έχουμε λίγο καλύτερα. 697-800-1048 και να στείλουμε πολλές καλημέρες σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν σε εργοστάσια, που δουλεύουν σε συνεργεία αυτοκινήτων και οι θερμοκρασίες είναι πάνω από 45
0: σε θερμοκήπια, παιδιά, υπομονή εκεί στα θερμοκήπια.
1: Εμείς είμαστε μαζί σας. Τη δροσιά που παίρνουμε τώρα και είμαστε με ζακετάκι μες στο στούντιο, σας τη δίνουμε!
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
0: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
4: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
3: που δεν είναι απλώς viral,
4: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
4: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
6: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόδρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
5: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
6: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
7: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
8: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
9: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
8: Στην τράπεζα πήγες?
9: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
8: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
9: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
8: Και αυτή σου μύρισε?
9: Αυτή κι αν μου μύρισε.
8: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
9: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
8: Στον Αλεμπινίση?
9: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
8: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
9: Εντάξει, θα φας τώρα?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Ναι.
9: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
8: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα πας.
10: Γιώργος και Μαρία. Γιώργος και Μαρία.

0: Γεια, ελάτε ρε παιδιά. 2-10-300-1048. Το θηρίο είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό και μας φέρνει μια ερώτηση γιατί τσούζει και πονεί από χθες που πήραμε μια πάρα πολύ ωραία νίκη για να πάει καλά η εβδομάδα.
1: Και ελπίζω σήμερα να μην πάρει κανένα τηλέφωνο για να κερδίσω πολύ εύκολα την ερώτηση. Να μην προσπαθήσετε καν. Να πάμε 1-1-2-10-300-1048. Μπορείς να προσπαθήσεις να παίξεις μαζί μας. Η ερώτηση έχει να κάνει ως εξής. Το 17% είπε ότι αυτό το πράγμα δεν λείπει ποτέ από μια ελληνική παραλία. Τι μπορεί να είναι αυτό? 2-10-300-1048.
0: Τι δεν λείπει από μια ελληνική παραλία?
1: Όταν βγάλω τις πρώτες 7 γραμμές αποφάσω ότι θα δώσω μια πάρα πολύ σημαντική βοήθεια που μπορεί να δείξει και τον νικητή της σημερινής ερώτησης.
0: Ο Λουκουματζής.
1: Ο Λουκουματζής, βεβαίως.
0: Δεν λείπουν οι μπύρες μέσα στον κουβά με τον πάγο. Δεν λείπουν τα παιδάκια που φωνάζουν μπροστά. Δεν λείπουν τα τακατούκα, τακατούκα, τακατούκα, τακατούκα.
1: 2-10-300-1048, γιατί ο Γιώργος δεν παίζει. Μπορείς να πάρεις τηλέφωνο, να παίξεις εσύ με τις δικές του απαντήσεις. Θα βγάλω 7 γραμμές και θα δώσω μια πολύ σημαντική βοήθεια.
0: Είναι οργανωμένη παραλία ή είναι χήμα?
1: Έλειπε στην αρχή του TikTok που είμαστε ζωντανά και εκεί. Είπα ότι επειδή δεν μου διευκρινίζουν εάν είναι μια οργανωμένη beach bar.
0: Ξέρεις την απάντηση.
1: Θα πούμε ότι δεν παίζει ρόλο.
0: Α, δεν παίζει ρόλο.
1: Δεν παίζει ρόλο.
0: Ωραία. Ο Σφίχτερμαν που πάει πάνω κάτω στην παραλία. Δεν λείπει από καμιά ελληνική παραλία ο τούμπανος.
1: Ωραία. Τι μπορεί να είναι? 2-10-300-1048. Παίρνει τηλέφωνο, παίζει με το θηρίο. Το 17% είπε εδώ στην Ελλάδα ότι αυτό το πράγμα δεν λείπει ποτέ από ένα ελληνική παραλία. Τι είναι αυτό?
0: Καλημέρα, Αγγελική.
2: Καλημέρα. Εγώ πιστεύω.
0: Ναι.
2: Είναι ένα βαγσώστη.
1: Ο ναυαγωστό, ο ναυαγωσώστης. Αγγελική, μου αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου. Πόσο χρονών είσαι?
2: Δεν μπορώ να πω.
1: Γιατί? Κάνεις διακοπές τώρα? Είσαι μικρούλα. Συμφωνούν και τα παιδιά στο TikTok ότι είναι πάρα πολύ ωραία η απάντησή σου, Αγγελική.
0: Μπράβο, ρε Αγγελική μου.
1: Ροζ κουβάζι είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου, Αγγελική μου, καλημέρα.
1: Γεια σου, κορίτσι μου, όμορφο.
0: 2-10-300-1048. Κανονικά ένα ναυαγωσώστης δεν πρέπει να λείπει από καμία παραλία. 2-10-300-1048. Τι λείπει από μια ελληνική παραλία? Μόλις το 17% δεν το λες και μεγάλο ποσοστό.
1: Όχι, αλλά είναι πολύ βασική. Θα δώσω μια βοήθεια, παιδιά, σε λιγότερο από 6 γραμμές και θα καταλάβετε αμέσως και πραγματικά θα σπάσετε το τηλεφωνικό, είμαι σίγουρη.
0: Μήπως είναι τα στριγκάκια μαγιό?
1: Γιώργο, προχώρα, σε παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Αντρέα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, ήρθε η σειρά μου.
0: Ήρθε η σειρά σου, Αντρέα μου, ήρθε, μπαμ μπαμ.
3: Πω, περίμενα να πάω 7-8 για να δώσει βοήθεια η Μαρία.
0: Πρέπει να πάρεις πιο αργά.
3: Έλα, δώσει τώρα που είσαι εδώ, ρίχνε.
1: Όχι, Αντρέα, προχώρα, πες και θα ξαναπάρεις, μην αγχώνεσαι.
3: Α, τα ξαναπάρω, εννοείται.
1: Άμπρα.
3: Τα κουβαδάκια.
1: Το 17% είπε ότι αυτό δεν λείπει ποτέ από μια ελληνική παραλία. Ο Αντρέας πάει με τα κουβαδάκια. Ροζ κουβάς είναι δικό σου.
3: Θα ξαναπάρω πάλι.
0: Έγινε,
1: δεν
0: Αντρέα.
1: Δεν αγχωνόμαστε καθόλου.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
4: Καλημέρα και στη Μαρία.
1: Bonjour, Παναγιώτη μου. Πάμε να ακούσω γρήγορα την απάντησή σου. Έχω άλλες 4 γραμμές για να δώσω πολύ σημαντική βοήθεια.
4: Το λαδάκι.
1: Το λαδάκι, το καροτέν, αυτό που είναι για να μαυρίσω.
4: Το λάδι, παιδί μου, γενικά το λάδι που...
1: Το παρθένο,
0: το λάδι, πουλάκι μου, που για να μαυρίσεις είναι τα αντιλιακά, αυτά τα λάδια που βάζετε.
1: Και σας χάλασε το καροτέν που είπα.
0: Ναι, γιατί είναι όλο στην επιφάνεια της θάλασσας.
1: Παναγιώτη, μου αρέσει το λαδάκι που λες. Και ροζκουβάς είναι δικό σου, έχασε!
0: Δεν πειράζει, ρε Παναγιώτη μου. 2-10-300-1048, μήπως δεν λείπουν εγώ, πες.
1: Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι είναι πολύ εύκολη η απάντηση. Μόλις σας δώσω αυτή τη βοήθεια, θέλω άλλες 4 γραμμές για να δώσω φοβερή, δυνατή βοήθεια.
0: Μήπως είναι η λαγοκέφαλη.
1: Θα κρατήσω την υπομονή μου, γιατί θα κερδίσω σήμερα, το νιώθω.
0: Καλημέρα, Αντρέα.
3: Καλημέρα από Ιγουμενίτσα, τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε. Τι καιρό έχετε, Ιγουμενίτσα?
3: 28 βαθμούς τώρα.
0: Εντάξει, καλά είναι. Τρώγεται ακόμα. Για πες, Αντρέα.
3: Ναι, ακόμα καλά είναι. Κοίτα, πιστεύω ότι δεν λείπει ο μαύρος που πουλάει τα CD, τα ρολόγια και τα γυαλιά.
1: Αχα, οκ. Αντρέα μου, με αυτή την απάντηση θα παίξεις.
3: Ναι.
1: Ροζ κουβάς είναι δικά σου, έχασε.
0: Καλές βουτιές, καλές βουτιές. Καλημέρα, Γιάννη.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Για πες, ρε Γιάννη, τι δεν λείπει από μια ελληνική παραλία το 17%?
5: Θα παίξω με την ίδια απάντηση που έπαιξα και εχθές και θα πω οι ρακέτες.
0: Τακατούκα.
1: Γιάννη, είσαι πρώτον πυλών από την πολύ δυνατή βοήθεια για να αρχίσεις να παίζεις φυσιολογικά. Μπας και κερδίσετε.
5: Πιστεύω ότι κέρδισα ήδη. Τι μπα και κερδίσουμε.
1: Δεν κέρδισε. Γιάννη Ρος Κουφάς είναι δικό. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, δε, Γιάννη. Δεν πειράζει. Ξαναπάρε. Ξέρει εσύ. 2-10-300-1048. Παρακαλώ, η βοήθεια.
1: Δεν είναι η 8η γραμμή.
0: 6 είπε πριν.
1: 8 είπα.
0: Σε λίγο θα μα το κάνει 25. Καλημέρα, Βασίλη.
6: Πολύ καλημέρα σα.
0: Καλημέρα, ρε Βασίλη. Για πε, ρε Βασίλη μου, τι είναι αυτό που παίρνει. Που...
6: Α, μα ρίχνει η Μαρία. 7 είπε, τι 8 τώρα.
1: Εντάξει,
6: είμαι ο 7ο, οπότε τη βοήθεια, Μαρία.
1: Έχετε δίκιο, εγώ δεν το θυμόμουν. Εντάξει, εντάξει, μη πέφτετε πάνω μου. Λοιπόν, Βασίλη, η βοήθεια που θα δώσω είναι ότι ψάχνω κάτι σε φαγόσιμο, σε φαγητό. 2-10-300-100.
6: Το ταπεράκι, το ταπεράκι με το φαγητό.
1: Τι έχει μέσα αυτό το ταπεράκι?
0: Τι έχει μέσα είναι το πρόβλημα
6: έχει
0: τώρα.
6: Έχει τα γεμιστά.
1: Α, γεμιστά. Θα μου πει συνδυασμό, γεμιστά με φέτα ψωμάκι.
0: Είναι και συνδυασμός.
6: Εννοείται.
1: Ωραία. Ροζ Κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Ωραία. Γεια σου, ρε Βασίλη, καλημέρα. Οπότε ψάχνουμε να βρούμε φαγητό.
1: Ναι.
0: Το οποίο το κουβαλάμε στην παραλία και δεν λείπει ποτέ.
1: Μπράβο.
0: Και είναι και συνδυασμός.
1: Μπράβο.
0: Καλά κράσα. Καλά κράσα. Φρουτοσαλάτα.
1: Σταμάτα.
0: Έφη.
1: Έφη.
0: Έφη, καλημέρα.
7: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Έφη μου. Εσύ τι κάνεις?
7: Είμαι η Έφη από τα παλιά.
1: Καλέ, το ξέρουμε.
0: Μάζευε ξύλα τώρα που μπορείς.
7: Είστε καλά. Θέλει να μιλήσει ο γιος μου όμως να το πει.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται.
7: Έλα, έλα, τον ξύλα. Φρούτα.
1: Φρούτα. Πώς σε λένε?
7: Αντώνη.
1: Αντώνη μου, ποιο φρούτο συγκεκριμένα πιστεύεις ότι δεν λείπει?
7: Μήλο.
1: Μήλο. Εσένα σου αρέσει το μήλο?
7: Ναι.
1: Ροζ Κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Αντώνη, δεν πειράζει. Καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-1048. Ψάχνουμε να βρούμε το φαγητό που δεν λείπει ποτέ από μια ελληνική παραλία.
1: Το 17% το είπε, μπράβο.
0: Άρα και φτεδάκια.
1: Ωραία, απάντηση δεν παίζεις.
0: Παστίτσο.
1: Παστίτσιο στην παραλία.
0: Γιατί
1: έχει πάρει παστίτσιο στην παραλία?
0: Έχω δει πολλούς.
1: Αλήθεια.
0: Μαχαιροπύρουνο στη τσάντα και το τάπερ με το παστίτσο.
1: Το μαχαιροπύρουνο το καταλαβαίνω, το παστίτσο.
0: Το είχαν ζωμί σημερινή από χθες προφανώς, δεν ξέρω, και το πήρε στην παραλία.
1: Ωραία, πάρτε να παίξετε, παιδιά. 2-10-300-1048.
0: Λουκανοπιτάκια, τυροπιτάκια.
1: Ναι.
0: Σφολιά το ειδίνη κρα.
1: Προχώρα.
0: Μάλιστα. Καλημέρα, Παναγιώτη. Κώστα, Κώστα.
1: Κώστα.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κώστα, καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
8: Τελικά είναι φαγητό ή αντικείμενο?
1: Είναι φαγητό, Κώστα, φαγητό.
0: Του τρώμ.
8: Φαγητό. Εγώ θα πω το καρπούζι με τυρί.
1: Ωχ, καρπούζι με τυρί, Κώστα. Εκεί στο Μελβούρνη έχετε καρπούζι με τυρί.
8: Και χωρίς κουκούτσια καρπούζι.
0: Τέλεια.
1: Αυτό το έβλεπα τώρα, το έβλεπα λίγο στο TikTok που είναι πάρα πολύ sold out. Καρπούζι με τυρί χωρίς κουκούτσια, Κώστα. Ροζ Κουβάς είναι δικό σου, έχασε!
0: Δεν πειράζει, ρε Κωστή, δεν πειράζει. Πάω στον Παναγιώτη. Παναγιώτη.
1: Hello, hello.
0: Παναγιώτη.
9: Να απαντήσω. Ναι, ναι, ναι, να απαντήσω.
0: Εννοείται,
1: ναι.
0: Εννοείται, ρε Παναγιώτη.
9: Καρπούζι δεν είναι, τσι.
0: Δεν είναι καρπούζι, όχι, το είπαμε.
9: Ωραία. Πεπόνι.
0: Πεπόνι.
1: Πεπόνι, πιστεύετε ότι είναι αυτό που είναι το 17%? Είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρίσκεται σε μια ελληνική παραλία. Το πεπόνι, Παναγιώτη, Ροζ Κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Χάσαμε, ρε Παναγιώτη, δεν πειράζει. Καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο.
10: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες, Νίκο μου. Από ποια περιοχή μας παίρνεις τηλέφωνο?
10: Από Αλιβέρη.
1: Οπ, καλώς ήρθες. Πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
10: Οι Λουκουμάδες.
1: Αχ, από το Λουκουμαντζή,
10: Ναι.
1: Αχ, τον ωραίο, τον στρογγυλό, τον οποίο έχει και μία τρύπα.
10: Μπράβο.
0: Γιατί
10: μπράβο,
0: έχεις
10: δει κάτι. Ναι.
0: Έχεις δει τετράγωνο Λουκουμά?
1: Όχι, έχω δει στρογγυλό χωρίς τρύπα. Έχω δει χωρίς τρύπα.
0: Αυτό είναι ντόνατ.
1: Λοιπόν.
10: Λουκουμάδες, ντόνατ, σαν μπράβο. Το ντόνατ είναι χωρίς τρύπα.
1: Μπράβο. Ροζ Κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
10: Ευχαριστώ.
0: Μας έφαγε η τρύπα.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Πέτρο.
11: Καλημέρα, παιδιά, πού είστε?
1: Πού να είμαστε, ρε Πέτρο, εδώ είμαστε. Εσύ που είσαι?
11: Καλέ. Αλκίδα.
1: Ωραία.
0: Και τι κουβαλά στην παραλία?
11: Έφτιαχνε η συγχωρεμένη γιαγιά μου και μ' αρέσει πάρα πολύ όταν το φτιάχνουν και μου το φέρνουν.
0: Ναι.
11: Αυγό και έτσι από την αλμύρα που είσαι από μέσα.
1: Ναι, με έξτρα άμμο.
0: Και δεν το καταλαβαίνω.
11: Τούμπανο, ναι.
1: Ναι.
0: Και δεν φαίνεται κιόλας η άμμο πάνω στην αυγόφετα.
1: Λοιπόν, Πέτρο, μου αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου. Έχεις μεγάλο δίκιο. Και εγώ όταν ήμουν μικρούλα, αυγόφετα έπαιρνα μαζί μου στην παραλία. Με έξτρα ζάχαρη. Αλλά Ροζ Κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Γεια σου, Πέτρο. Γεια σου, αδελφέ. Καλημέρα, Δήμητρα.
12: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είμαι πανέτοιμη να ακούσω απαντήσεις πολλές, γιατί παιδιά ψάχνουμε φαγητό που δεν λείπει από την ελληνική παραλία. Δήμητρα, ακούω.
12: Παιδιά, εγώ θα έλεγα το καλαμπόκι.
1: Όπα της. Καλαμπόκι. Μήπως το καλαμπόκι είναι πιο πολύ απογευματινό και όχι

0: Να μην ρωτήσω τώρα μα έχει κοτόπουλο ή ζαμπόν. Ροζ κουβάζ είναι δικό σου, Αγγελικούλα μου. Έχασε.
1: Δεν πειράζει, βρε Αγγελική, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήπως είναι μπιφτέκια.
0: Γιώργο, έχεις ένα sold out τηλεφωνικό κέντρο. Δώσ' τους την ευκαιρία να παίξουν.
1: Μπιφτέκια με πατάτες στο φούρνο.
0: Σε παρακαλώ, μην μιλάς άλλο.
1: Γιώργο.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Πες το, Γιωργάρα, πες το.
0: Ροδάκινο, καταπληκτική η απάντησή σου. Το ροδάκινο με λίγο ταιριάζει με κανένα κρακεράκι. Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι. Ροδάκινο, ροζ κουβάζ είναι δικό σου, Γιώργο. Έχασε.
1: Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Σωτήρη.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σωτήρη μου. Τι είναι αυτό που παίρνει το 17% στην παραλία?
3: Πότε έχει γίνει έρευνα, τώρα στα κοντά ή όταν παλιά?
0: Το περσινό το καλοκαίρι, το 25.
3: Oh. Θα είναι τίποτα κότσι για μπέρκια. Τέλος πάντων, λοιπόν, σαλαμοκάσερο θα πω.
0: Χωρίς ψωμί.
3: Ρε παιδιά, σαλάμι κασέρι, τι να το κάνεις το ψωμί να πούμε. Σαλάμι ολόκληρο έτσι όπως είναι σωλήνας και κασέρι, κάργα.
1: Βάζεις το κασέρι. Τη λίγη το κασέρι μέσα στο.
0: Στο παριζάκι.
3: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Άρε Σωτήρη. Ροζ κουβάς είναι δικό Σωτήρη, έχασε.
3: Δεν πειράζει, καλημέρα.
0: Σαλαμοκάσερο πάθανε στο TikTok ένα μικρό.
1: Μήπως είναι απλά τοστάκια.
0: Απλά τοστάκια, τι έχει μέσα το τοστάκι?
1: Ζαμπόν τυρί.
0: Δεν παίζει.
1: Καλημέρα, Φωτεινή.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πες το ρε, Φωτεινή μου.
4: Τοστ.
0: Τι?
1: Τοστ.
0: Τοστ. Γαλοπούλα τυρί.
4: Ναι.
0: Ροσκουβάζ είναι δικό σου. Έχασες.
1: Δεν πειράζει ρε, Φωτεινή. Καλημέρα, ναι. Ανδρέα.
5: Ροσκουβάζ είναι δικό σου.
6: Ξαναπήρα πάλι τηλέφωνο. Γλυκό ή αλμυρό είναι?
0: Άσε μας ρε, Ανδρέα, τώρα προχώρα.
6: Γλυκό ή αλμυρό?
0: Όλο θέλεις να παίζεις με βοήθειες. Πες κάτι δικό σου. Πες καλέ.
6: Λοιπόν, σάντουιτς με πατατάκια.
0: Σάντουιτς με πατατάκια. Ροζ κουβάς είναι δικό σου,
1: έχασες. Και μπόλικη κέτσα. Μανώ.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μάνο μου. Ποιο είναι το αντικείμενο, το φαγητό που παίρνει το 17% σε μια ελληνική παραλία?
7: Μιλάμε για Έλληνες όμως, όχι για ξένους.
0: Για Έλληνες, βεβαίως.
1: Ελληνάρες. Και μικρό ποσοστό, βέβαια.
7: Ο Ελληνάρας είναι καρπούζι και φέτα.
0: Α, μπράβο. Απλά αυτό είναι μέσα στο εξοχικό μετά που θα πάμε στο σπίτι. Μάνο, ροζ κουβάζ είναι δικό σου. Έχασες.
1: Χάσαμε. Γεια σου ρε Μάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Γιάννη.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Να ρωτήσω τώρα, να ρωτήσω.
0: Όλοι να ρωτάτε θέλετε.
8: Αυτό το πράγμα που τρώγεται, το ψωνίζουμε στο δρόμο, το ψωνίζουμε από κάπου ή το φτιάχνουμε και σπίτι?
0: Του πεζοδρομίου,
8: δηλαδή,
0: Γιάννη, του πεζοδρομίου.
8: Του λουκουμάδες.
0: Λουκουμάδες.
8: Α, όπα, δεν ήταν βοήθεια, δεν ήταν
0: Όχι,
8: βοήθεια.
0: Όχι, φυσικά ήταν ηρωνία, Γιάννη, ηρωνία ήταν.
1: Σε ηρωνεύεται.
8: Έχουμε και τέτοια, έχουμε και ηρωνίες.
0: Πες απάντηση, ρε Γιάννη. Το λουκουμά τον είπαμε.
8: Τον είπαμε, κερασάκια θα πω.
0: Κερασάκια, πολύ ωραία κερασάκια, έτσι δροσερά και πανάκριβα να πω εγώ. Γιάννη Ρος, κουβάζ είναι δικό σου.
8: Αλλά δεν απάντησε, δεν έδωσε τη βοήθεια όμως. Δεν απάντησε να το παίρνουμε από το σπίτι ή όχι.
0: Όχι, δεν έδωσα.
1: Σιγά μη δώσει βοήθεια. Περίμενε μέχρι τις 9.
0: 9 παρά 2. Bye, Γιάννη, bye. Ναι,
1: γεια σου, ρε Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. 2-10-300-1048, Δημήτρη.
0: Δημήτρη. Άρε, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Χρήστο.
9: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Για πες ρε Χριστάρα, τι παίρνουμε στην παραλία το 17%?
9: Εγώ για παράδειγμα παίρνω φρούτα.
0: Φρούτα, τι φρούτα συγκεκριμένα?
1: Απ' όλα.
9: Γερμά.
0: Μπράβο, να παίξουμε με το γερμά. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
1: Καλημέρα Χριστάρα μου. Γιάννη.
0: Γιάννη! 2-10-300-1048, παίρνεις τηλέφωνο.
1: Νίκη.
10: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθες. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο, Νίκη μου?
10: Από την όμορφη Χαλκίδα.
0: Πολύ ωραία, για να ακούσουμε Χαλκίδα. Ποια απάντηση παίρνεις στην ελληνική την παραλία?
10: Εγώ θα πω το παράδοτο του Πασόκ, το κεφτεδάκι.
1: Έτσι, έτσι ρε
10: Νίκη.
1: Έτσι ρε Νίκη.
0: Μου αρέσει το κεφτεδάκι.
1: Και τον πετάς στη διπλανή ξαπλώστρα, τσίμπα ένα.
0: Και φτεδάκι έχω. Έτσι. Πατάτα δίπλα, έχω ψωμί, έχω φέτα. Τι συνδυασμό έχω?
10: Α, πρέπει να είναι δύο.
0: Εντάξει, πες μου εσύ τώρα, τι να σου πω εγώ.
1: Μια χωριάτικη, λίγο τζατζικάκι.
10: Θα Ρατατούιλ. Εντάξει, κάτι εύκολο. Θα πω ψωμί που τρώνε τα παιδιά.
0: Μου αρέσει πολύ η απάντησή σου, Νίκη μου. Ήτανε, η αλήθεια είναι το κεφτεδάκι ήταν

0: πολύ μεγάλο το ποσοστό που το απάντησε. Αναρωτιέμαι γιατί 8 και 52 το λέμε τώρα. Νίκη Ρος Κουβάς είναι δικό σου. Έχασε!
1: Ευχαριστώ.
2: Να σε καλά, Νίκη, να μα πει ποιε παραλίε πα με κεφτεδά και να έρθουμε. Καλημέρα, Βασίλη.
0: Γιώργο.
1: Καλημέρα από Οροπό.
2: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Bonjour, καλημέρα στον όμορφο Οροπό. Πάμε, εκεί έχετε ωραίε παραλίε, οπότε πε μου απάντηση.
1: Πιστεύω. Εντάξει, δεν έχω ακούσει την ερώτηση από την αρχή ακριβώς. Προσπαθώ να καταλάβω την ερώτηση που έχετε βάλει, γιατί δεν την έχω ακούσει από την αρχή ακριβώς την ερώτηση. Τι παίρνουμε στην παραλία για φαγητό?
0: Ναι.
1: Μπράβο. Εγώ θα πω λουκουμάδες με σοκολάτα.
0: Μου αρέσουν οι
1: λουκουμάδες. Με σιρόπι σοκολάτα.
0: Με σιρόπι σοκολάτα. Αχ, ωραία. Πολύ ωραία απάντηση. Θα πεινάσουμε σήμερα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Βασίλη Ρος Κουβάς είναι δικό σου. Εχάσες!
2: Γεια σου, ρε Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα δώσω βοήθεια.
2: 2-10-300-104-8, παρακαλώ.
0: Θα πω ότι ψάχνω κάτι αλμυρό. Είναι η απάντηση στο 2. Που το κατάλαβες χωρίς να το πω, ρε Γιώργο.
2: Στα κεφτεδάκια της φίλης μας. Κατάλαβα ότι είναι αλμυρό.
0: 2-10-300-104-8, ψάχνω κάτι αλμυρό.
2: Καλημέρα, Χρήστο.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Χρυσταραγιά. Πες μου λίγο, τι αλμυρό παίρνουμε στην παραλία εμείς και το 17%.
3: Είμαι ανάμεσα σε τρία αργαμότα, αλλά πρέπει να δώσω μία απάντηση.
2: Για πες.
3: Θα πω τηγανόψωμο.
0: Τηγανόψωμο!
2: Τυροπιτάρια, τηγανόψωμο, αυτά είναι ένα.
3: Τυροπιτάρια, τηγανόψωμο, τελικά.
0: Ναι, αλήθεια. Ρος Κουβάς είναι δικό σου, Χρήστο. Έχασε!
2: Καλημέρα, Χρήστα. Γιάννη.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, πες το ρε Γιάννη μου, πες το.
4: Θα πω το τοστάκι, το κλασικό.
0: Θα πούμε το τοστάκι, το κλασικό. Γιάννη μου, από πού μας έρχεσαι εσύ?
4: Από Χαλκίδα. Αυτή τη στιγμή έρχομαι από Βρύση, Χαλκίδα.
0: Πολύ ωραία. Χαλκίδα, τοστάκι, κασέρι, γαλοπούλα, Ρος Κουβάς είναι δικό σου. Έχασες!
2: Γεια σου, ρε Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-104-8. Μέρι.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
5: Πες καλημέρα, Θοδωρά.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στην όμορφη διάδα.
5: Λοιπόν, εμείς τι λέμε ότι είναι?
6: Ξηρούς καρπούς.
0: Ξηρή καρπή, τέλεια. Έχουμε κάποιον συγκεκριμένο στο μυαλό μας ή θα παίξουμε γενικά με τον ξηρό καρπό?
2: Ένα μίξ.
6: Γενικά.
0: Γενικά. Και Ρος Κουβάς είναι δικό σας, μάνα κόρη. Χάσατε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Βιργινία.
7: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πες το, Βιργινία μου.
7: Το κουλούρι το είπαμε.
0: Όχι, Βιργινία, και θέλω να σε ρωτήσω κάτι πριν μου πεις την απάντησή σου.
7: Ναι.
0: Εσύ είσαι καλή συνάδελφος, Βιργινία.
7: Η καλύτερη.
0: Μπράβο, Βιργινία, τώρα μπορείς να πεις την απάντησή σου.
7: Θα πω κουλούρι.
0: Κουλούρι Θεσσαλονίκης.
7: Ναι, κουλούρι, κουλούρι.
0: Αυτό το ωραίο, το σουσαμένιο, έτσι.
7: Ναι, ναι, ναι, αυτό.
0: Ρος Κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
7: Ευχαριστώ πολύ, γεια σου.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι αλμυρό που μπαίνει σε τάπερ.
0: Είναι αλμυρό, τελεία.
2: Τι τελεία, μπορώ να πάρω πίτσα, μπορώ να πάρω σουβλάκια, μπορώ να πάρω 1000 πράγματα.
0: Α, μπράβο, από την πιτσαρία εκεί που είναι απέναντι.
2: Το παραγγέλνω, το παίρνω από το δρόμο ή το έχω φτιάξει σπίτι και το κουβαλάω?
0: Το παίρνω από το δρόμο.
2: Το παίρνω από το δρόμο.
0: Ναι.
2: Πίτσα.
0: Άσε μας, ρε Γιώργο, δεν παίζεις.
2: Γιατί δεν παίζεις, στρογγυλές?
0: Γιατί δεν παίζω εγώ?
2: Άννα.
8: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα, από πού είσαι εσύ?
8: Εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη, από τα μέρη σου,
0: Πολύ ωραία, Καρντασίνα μου, να ακούσω απάντηση.
8: Τώρα τα κεφτεδάκια ήθελα να πω κι εγώ, αλλά θα πω μία σπανακοτηρόπιτα.
0: Μου αρέσει η σπανακοτηρόπιτα, μου αρέσουν τα κεφτεδάκια, βασικά μου αρέσει ό,τι και να πείτε. Άννα Ρος Κουβάς είναι δικό σου, έχασε!
2: Γεια σου, Άννα μου. Ό,τι και να πούμε, αρκεί να χάνουμε.
0: Ναι.
2: Καλημέρα, Χρήστο.
9: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πες τώρα, Χριστάρα.
9: Πασατέμπο.
2: Πασατέμπο.
9: Ποιο αλμυρό είναι?
0: Πασατέμπο, ό,τι πεις, Χρήστο, Ρος Κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
2: Δεν πειράζει, Χρήστο. Παναγιώτα.
10: Καλημέρα, πάλι ήθελα να πω πασατέμπο. Κάποιος με πρόλαβε, αλλά είναι λάθος κι αυτό.
0: Είναι λάθος, Παναγιώτα, Ρος Κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Δήμητρα.
11: Καλημέρα στα παιδιά τα όμορφα.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού είσαι εσύ?
11: Από Βόλο.
0: Ωραία, εκεί στο Βόλο που έχετε επίσης πολύ ωραίες παραλίες. Τι παίρνετε μαζί σας?
11: Ναι. Καλαμαράκια.
2: Ω, δυνατή.
0: Καλαμαράκια τηγανικά.
2: Δυνατή, ναι, ναι, ναι. Και έχεις και το λεμονάκι.
11: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τρώχονται και ψιλοπαγωμένα, δεν σε πειράζει?
0: Μου αρέσει αυτή η απάντηση.
2: Με λίγο χταποδάκι, καβροσαλάτα, λίγο ψημένο ψωμάκι.
11: Αλλά θα πάρω κουβά.
0: Βλάκα, στην παραλία είμαστε. Πού θα το βρω το χταποδάκι? Ναι, θα πάρεις κουβά, Δήμητρα, αλλά μας άνοιξες την όρεξη. Ρος Κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
11: Φιλάκια.
0: Φιλάκια.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Δημήτρη.
12: Καλημέρα.
0: Όπα, καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού είσαι?
12: Θεσσαλονίκη.
0: Ω, καρντάσι μου υπέροχο, πες απάντηση.
12: Λοιπόν, άκουσα μερικές απαντήσεις.
0: Ναι.
12: Δεν ξέρω αν αυτή που θα πω έχει ακουστεί.
0: Πες.
12: Τι παίρνουμε μαζί μας στην παραλία, σωστά?
0: Μπράβο,
2: σωστά,
0: ναι.
2: Από φαγητό, αλμυρό.
12: Ναι, ναι. Αλμυρό.
0: Αλμυρό, ναι, αλμυρό, ναι, αλμυρό. Ναι, ναι, ναι, ναι.
12: Αλμυρό.
0: Πάμε, πάμε.
2: Στο χαλάσαμε.
12: Τυροπιτάκια.
0: Τυροπιτάκια, πολύ ωραία η απάντησή σου, Δημήτρη. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
2: Χάσαμε. Καλημέρα, Έλενα.
13: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Έλενα.
2: Για πες βρε, Έλενα, τι κουβαλάμε στην παραλία?
13: Εμένα αυτό που έφτιαχνε η μαμά μου ήταν σαντουιτσάκι.
0: Ναι.
13: Με ντοκούλα,
0: ναι.
13: Φετούλα και κυφτεδάκι.
0: Τέλεια. Τέλειο. Η απάντησή σου. Τέλειο. Και εμένα το ίδιο μου έφτιαχνε, αλλά η απάντηση που ψάχνω είναι από το 2025. Δεν ξέρω κατά πόσο το φτιάχνουν οι μαμάδες τώρα. Έλενα, ρόλο κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
2: Γεια σου, βρε, Έλενα. Ευχαριστούμε πολύ. Έλμη.
14: Χαιρετώ την υπέροχη ομάδα. Γεια σου, Γιώργο Άρχοντα.
2: Γεια σου, αδελφέ μου.
14: Με την όμορφη τη Γοργόνα δίπλα σου.
0: Αμήν. Πέστα κι άλλα. Πάμε απάντηση.
14: Λοιπόν, ψηλά παίρνουμε.
0: Τι παίρνουμε?
14: Τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε.
0: Εντάξει,
14: όλα στην παραλία.
0: Ωραία. Ροσκουβάς είναι δικό σου. Bye-bye.
14: Ευχαριστώ.
2: Γεια σου, αδελφέ μου, καλημέρα.
0: Παιδιά, 8:58, έχετε 2 λεπτά μπροστά σας.
2: Είναι αλμυρό.
0: Είναι αλμυρό, είπαμε. Το παίρνω από το πεζοδρόμιο, από το δρόμο.
2: Το παίρνουμε από το δρόμο. Μπορεί να είναι σφολιατοειδή.
0: Όχι.
2: Μπορεί να είναι τύπου.
0: Προχώρα, ρε Γιώργο.
2: Τύπου από ψιλικατζίδι.
0: Δεν λέω κάτι
2: άλλο. Ή φούρνο. Καλημέρα, Τέλη.
15: Καλημέρα, παιδες.
2: Καλημέρα, για
15: παιδες. Τι
0: κάνετε? Εσύ μας έλειπες.
2: Ψάχνουμε να βρούμε τι παίρνουμε στην παραλία.
15: Εγώ σου έλειπα, που σου έχω λείψει και το ξέρεις.
2: Τώρα επειδή μας πιέζει ο χρόνος, θέλει πες το γρήγορα.
15: Ναι, λοιπόν, η απάντηση είναι κριτσίνια. Από το φούρνο, αυτά που παίρνει πάντα η γυναίκα μου κάθε φορά και μας κόβει πίνα.
0: Κριτσίνια με τι γεύση?
2: Τυρί.
15: Καρότου.
0: Καρότου, μου αρέσει εμένα πάρα πολύ αυτή η γεύση τώρα, Τέλη.
15: Το ξέρω.
0: Αλλά ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
15: Κλασικά.
2: Γεια σου, ρε Τέλη. Χρήστο.
0: Χρήστο. Έλα, δε. Πάμε γρήγορα, γρήγορα.
2: Σωτήρη.
16: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Σωτήρη μου. Για πες το, βρε Σωτήρη, τι είναι αυτό που παίρνουμε στην παραλία και είναι αλμυρό?
16: Το πήρμα, μια ποικιλία από απέναντι.
2: Μια ποικιλία.
0: Α, ωραία. Σωτήρη, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
2: Είσαι φίλος.
16: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου.
2: Είσαι φίλος. Πάω για την τελευταία τριάδα, παιδιά. Ο χρόνος μας πιέζει.
0: Απλά κανένας δεν έχει πει μέχρι στιγμής. Hot dog. Πίτσα ατομική. Δεν έχει πει κανένα πιτόγυρο. Δεν παίζει εσύ, ρε Γιώργο.
2: Ποιο παίρνει μεσημεριάτικα πιτόγυρο?
0: Πας
2: και
0: καλά, εγώ. Έλα, πες.
2: Άσε μας, ρε Μαρία.
0: Ρε Γιώργο τώρα.
2: Άσε μας, ρε Μαρία, παίρνει πιτόγυρο στην παραλία. Καλημέρα, Παναγιώτη.
17: Καλημέρα, θα πω σκεπαστή.
0: Σκεπαστή ο Παναγιώτης από την Αμοργό, γιατί από την Αμοργό ξέρουμε τι τρώμε. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Παναγιώτη μου, έχασε.
2: Γεια σου, Παναγιώτη. Καλημέρα, Γιώργο.
18: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Πες το, Γιώργο, πες το.
18: Σουβλάκια.
0: Μπράβο, έχασε.
19: Πείτε σουβλάκια, πείτε σουβλάκια.
2: Βασίλη.
20: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι.
2: Ρίχτω, Βασίλη.
20: Λοιπόν, επειδή η Μαρία πίνασε, θα έλεγα ότι παίρνουμε ένα ωραίο πιτόγυρο από τον γύρο του Αριστοτέλου,
0: ναι, ναι,
20: και πάμε στην παραλία και το τσακίζουμε, Μαρία.
0: Αχ.
2: Ναι, για εσάς που μένετε εκεί.
0: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Βασίλη μου, έχασε.
2: Πάρα,
20: δεν πειράζει.
2: Στείλει μας πιτόγυρα. Καλημέρα, Ιωσήφ.
21: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Πες το, Ιωσήφ μου.
21: Μήπως είναι πατατάκια?
0: Πολύ μου αρέσει. Τι γεύση πατατάκι?
2: Μπαρμπεκιού.
21: Μαλάτι, σκέτα.
0: Μαλάτι, μαλάτι.
21: Μαλάτι.
0: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
2: Γιατί παίζει ρόλο.
0: Για να ρωτάω, μπορεί και ναι.
2: Τι, πατατάκια με ρίγανη?
0: Προχώρα.
2: Δηλαδή πρέπει να βρούμε τι πατατάκι γεύση είναι. Χρήστο. Όχι, η Αγγελική.
22: Καλημέρα.
2: Έλα, πες το, Αγγελική μου.
22: Εγώ πιστεύω ότι είναι.
0: Ναι.
22: Πατατάκια μπάρμπεκιου.
0: Μπάρμπεκιου, έχασε. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Bye-bye.
2: Χρήστο.
23: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, πες το, Χρήστο μου.
23: Καλημέρα. Λοιπόν, δύο απαντήσεις έχω.
0: Α, πες.
23: Κράκερς αλμυρά.
0: Ναι.
23: Αλμυρά.
0: Ναι.
23: Ή ριζοκοφρέτε αλμυρί.
0: Ωραία, και με τα δύο ξέρεις που σε στέλνω. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
2: Χάσαμε. Πάω στην τελευταία γραμμή.
0: Bye-bye.
2: Δεν έχω άλλο χρόνο για άλλο πόνο. Έτσι και είναι πατατάκια με ρίγανη. Θα κουτουλάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Καλημέρα, Βαγγέλη.
24: Καλημέρα.
2: Καλημέρα,
24: Βαγγέλη.
0: Πανεμορφικό.
2: Λοιπόν, τελευταία γραμμή. Πάμε, Βαγγέλη, πες το.
24: Καφέ.
2: αλμυρό να.
0: Ρόσκουβα, είναι δικό σου. Βαγγελί.
24: Αμάν, μα πει του κουμπάδε, ρε Μάρια, αμάν.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, ρε Βαγγελί. Επειδή είπε καφέ, δεν το παίρνω σωστό.
0: Άσε μα, ρε Γιώργο.
2: Σταυρούλα.
1: Καλημέρα.
2: Πε τώρα, Σταυρούλα μου.
1: Εγώ θα έλεγα πίτσα.
2: Πίτσα.
0: Πίτσα.
2: Τι πίτσα, τετράγωνη,
0: τραγγελί. Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασε.
2: Δεν πειράζει, ρε Σταυρούλα, δεν πειράζει. Πάρ' το, ρε θηρίο, πάρ' το.
0: Αλληλούια, αλληλούια.
2: Δεν θα μάθουμε ποτέ τι τρώει ο Έλληνας στην παραλία και το κουβαλάει, από το, το αγοράζει από το δρόμο. Χιλιάδες, χιλιάδες πράγματα.
3: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
25: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
26: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
27: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
28: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
29: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223058220.
30: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
31: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δεδούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
32: Άρα ξεκινάμε.
31: Φύγαμε για Destral δεδούσι.
32: Βασιλικό Ευβίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
33: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
34: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά.
29: Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
7: Σε σένα μιλάω.
29: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
7: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
29: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
8: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
9: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς. Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
8: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
11: Γιώργος και Μαρία.
12: Good morning. Good morning.
13: Good morning. Good morning, everyone.
11: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και φυσικά ξεκινάμε την ημέρα μας με έναν υπέροχο καφέ από τον Αλιμπινίση Φαρμακίδου 1. Όπου και αν βρίσκεσαι, είσαι στο σπίτι, είσαι για το δρόμο να πας προς κάποια παραλία, είσαι στο δρόμο να πας στη δουλειά, μπιαξ. Πηγαίνεις τώρα Φαρμακίδου 1 ή παίρνεις τηλέφωνο στο 22 210 6436 για να κάνεις τη δικιά σου παραγγελία. Να πάρεις το παγωμένο στο καφεδάκι, να πάρεις και τι θα θέλαμε σήμερα να φάμε.
2: Ουγάτσα.
1: Κουλουράκι.
2: Ναι.
1: Σπανακοτυροπιτούλα. Ναι. Και κλείνω με μπουγάτσα.
2: Και κλείνουμε μπουγάτσα με μπόλικη άχνη και μπόλικη κανέλα.
1: Δεν θέλω να μου ξεχνάς ότι ο Αλιμπινίσης δεν είναι μόνο για το πρωινό σου. Μπορείς το μεσημέρι να παραγγείλεις την αλμυρί σου την κρέπα. Μπορείς να πάρεις την ατομική σου την πίτσα. Μπορείς να πάρεις υπέροχες σαλάτες. Ό,τι και αν φανταστείς, ο Αλιμπινίσης για το σνακ σου πρωί, μεσημέρι, απόγευμα είναι εκεί. 22-210-64-36.
2: Οι θερμοκρασίες βαράνε κόκκινο, παιδιά. 39 με 40 σήμερα για την πόλη της Καλκίδας. Αύριο βαράμε ένα 43, έτσι ωραίο περιποιημένο. Τουλάχιστον από Πέμπτη έχουμε μικρή πτώση θερμοκρασίας και Παρασκευή, αν συνεχιστεί έτσι, πάμε για βροχές και καταιγίδες. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με 38-39, πάμε και μια βόλτα Θεσσαλονίκη 35 και αύριο για Θεσσαλονίκη βαράει ένα 40 περιποιημένο. Και εκεί Παρασκευή περιμένουμε βροχές και καταιγίδες. Αν πέσει μέσα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αλλά μετά από τόση κουφόβραση νομίζω ότι τα μπουρίνια έρχονται.
1: Ναι.
2: Σκάνε μύτη.
1: Να έχει και λίγο δροσιά με τα μπουρίνια. Κατάλαβες, με το μπουρίνι με τη ζέστη δεν με ταιριάζει πάρα πολύ.
2: Δεν γίνεται όλα μαζί.
1: Για τα δικά σας τα wake up call 697-800-1048.

0: Ένα καλημέρα, παιδιά, στο Cafe Morning Show. Μαρία Μπούτση.
1: Γιώργο Καρτελιά.
0: Και είναι ένα ζευγάρι και περπατάει στον δρόμο πατριμένη. Λοιπόν, ξαφνικά λέει η γυναίκα: αγάπη, αγάπη, αγάπη. Κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα. Τι ρε, αγάπη τη λέει αυτό. Α, κοίτα, κοίτα. Το βλέπει αυτόν εκεί απέναντι το μεθυσμένο. Εσύ τι κοιτά, Μαρία.
1: Έλα, μπαίνω μέσα στη ροή.
0: Ωραία, ωραία. Βλέπει εκείνο απέναντι το μεθυσμένο.
1: Όχι.
0: Ναι, λέει ο άντρα. Ναι, μου είχε κάνει πρόταση γάμου πριν από εσένα και τον απέρριψα. Ρε την κουφάλα ακόμα το γιορτάζει.
2: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
0: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
1: Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
0: Ανοίγουμε τις γραμμές για το μυστικό ήχο του Σοκαφέ Morning Show. Τρεις τυχεροί από εσάς βγαίνετε στον αέρα, κάνετε τη δική σας μαντεφιά και μπορεί να κερδίσετε 104,8 ευρώ μετρητά στο μυστικό μας ήχο. Ποιος είναι αυτός? Τι είναι αυτό? Έλατε. Πού πάει το μυαλό σου? Ό,τι τρελή μαντεφιά σου έρθει, πες τη, γιατί μπορεί να κερδίσει 104,8 ευρώ μετρητά ακούγοντας αυτόν εδώ το μυστικό ήχο. Να σας βοηθήκω. Δεν είναι πλυντήριο, τρένο, στεγνοτήριο, εργοστάσιο με κλωστές, αργαλιός, εξολέβια, τραχτέρ, χτυπωτές, τυπογραφία. Δεν είναι. Τι είναι όμως αυτό εδώ για 104,8 ευρώ μετρητά? Άκου πολύ προσεκτικά. Πού πάει το μυαλό σου? 2, 10, 300, 104, 8.

0: Γιώργος και η Μαρία. Γελιό μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το σώμα σου θυμάται. Πώς κοιμάται? Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάνδια. Επισκέψου την Κάνδια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάνδια. Wake up in the Mediterranean.
7: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
8: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
9: Weekend parties. Stay healthy στο Two Speed Bar and Water Ski Park.
10: Πολιτικά Ευβοίας. Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
11: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
12: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
13: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
12: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
13: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
14: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
15: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
12: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
16: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά.
17: Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 729332.
18: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
19: Dream Coast.
20: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
2: Έλα, ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
21: Εγώ που είμαι, ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
2: Στο κέντρο είμαι, ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
21: Όχι, Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησε.
2: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
21: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλό, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
2: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοεί, δεν είμαι ψηλό?
21: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
2: Σε ποια πόρτα, ρε Μαρία?
21: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
2: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπει απέναντί σου?
21: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
2: Και εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπει?
21: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
2: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
21: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
2: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
21: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
21: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
21: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
21: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
22: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Νίκος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τι είναι άρα για αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά. Καλημέρα Δήμητρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Για πες μου, τι είναι αυτό εδώ.
2: Θα θυμίζει ήχο από τυπογραφείο.
1: Τυπογραφείο. Τι τυπών.
2: Εφημερίδες.
1: Δεν είναι ρε Δήμητρα, δεν είναι τυπογραφείο δυστυχώς. Δεν πειράζει ρε Δήμητρα. Καλημέρα, μπορώ να ξαναδηλώσω συμμετοχή στο 210-300-1048. Καλημέρα Κατερίνα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι είναι αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά, Γιάκου. Πού πάει το μυαλό σου.
3: Μήπως είναι μπετονιέρα.
1: Μικρή γλυκιά μου μπετονιέρα.
4: Γιώργο.
1: Δεν είναι βρε Κατερίνα μου, δεν είναι. Αλλά μπορώ να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 210-300-1048. Ελένη.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, άκου πολύ προσεκτικά.
5: Γιώργο, make my day, make my day Γιώργο.
1: Μακάρι να σου φτιάξω την ημέρα.
4: Ω, το κατάλαβε αυτό.
1: Για άκου. Φτιάξε και τη δική μας ημέρα.
5: Α, μακάρι, το εύχομαι.
1: Τι είναι τούτο.
5: Λοιπόν, εγώ νομίζω, ότι τούτο.
1: Ναι.
5: Πιθανόν να είναι μία άγκυρα που την κατεβάζουν στο βυθό. Δηλαδή η αλυσίδα της άγκυρας.
1: Που σέρνει πάνω στο καράβι και κατεβαίνει.
5: Ναι, που ρολάρει, γιατί ναι. Αυτά έχουν... Ναι, ναι.
1: Ρουλεμάν.
5: Ρουλεμάν,
1: ρουλεμάν και τέτοια.
5: Ναι.
1: Μάλιστα, βρες ρε, λέει να είναι η άγκυρα.
5: Να πού να ξέρω εγώ, εσύ θα μου πει.
1: Εγώ θα σου
5: άμα
1: πω.
5: Άμα μου φτιάξει τη μέρα, πάντως σ' αγαπώ. Να το ξέρει.
1: Άμα δεν στη φτιάξω, δεν με αγαπάς.
5: Εντάξει, κοίταξε τώρα. Θα εξαρτηθεί.
1: Δεν θα φτιάξω, τη μέρα σε κανέναν.
5: Παπά, είσαι κακός Γιώργο.
4: Φιλάκια.
1: Φιλιά, Έλενα, καλημέρα. Στο 2 10 300 104 8 δηλώνει συμμετοχή για το μυστικό ήχο Shock FM Morning Show.

0: πω εγώ τι θέλεις. Εσύ που τώρα ετοιμάζεις για δρομολόγιο να πας στα χτέλ και, ξέρεις τη διαδρομή σου ότι θα είναι κουραστική, θα είναι ζεστή, θέλεις ένα παγωμένο καφέ, θέλεις ένα παγωμένο σνακ, θέλεις μια σαλατούλα, θέλεις προϊόντα περιποίησης για το προσωπάκι σου να δροσίσει. Τα έχουμε όλα στο Smile Bus. Όπου και αν πας, Smile Bus. Πας στα χτέλ και εκεί σε φοδιάζουν για ό,τι ακριβώς χρειάζεσαι για να κάνεις το δικό σου ταξίδι, το δικό σου δρομολόγιο. Για να αποφύγεις βέβαια και τη ζέστη, έχουμε και ανεμιστηράκια. Έχουμε τα πάντα στο Smile Bus, σε περιμένουν. Όταν είσαι έτοιμος να κάνεις το δικό σου δρομολόγιο, όλα εκεί σε περιμένουν. Υπουργείο, εσύ εγώ.
1: Εγώ φυσικά.
0: Πάει ο Παναγιώτης.
1: Εσύ είσαι καλός για τα ερωτόλογα.
0: Έλα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ο Παναγιώτης.
2: Ναι.
1: Καλημέρα. Από το Υπουργείο Μεταφορών σας τηλεφωνώ. Μαρία Μπουτσικάκη ονομάζομαι.
2: Ναι.
1: Υπάρχει ένα πατίνι. Είναι ιδιόκτητο.
2: Βάζε.
1: Το πατίνι που έχετε είναι ιδιόκτητο.
2: Τι εννοείτε?
1: Αν είναι δικό σας. Στο όνομά σας είναι το πατίνι. Πόσο χρόνο είστε?
2: 14.
1: Μόνο? Και έχετε πατίνι?
2: Ναι.
1: Το πατίνι αυτό έχει ροδάκια, είναι ηλεκτρικό?
2: Ηλεκτρικό.
1: Ηλεκτρικό. Με αυτό το πατίνι έχετε κάνει σούζες?
2: Ναι.
1: Σας τηλεφωνώ από το Υπουργείο Μεταφορών και μου λέτε ότι κάνετε με το πατίνι σούζες?
2: Από το καφέ μισθέ, δεν κατάλαβα.
1: Αμάρε Παναγιώτη.
2: Σας έχω αποδικέσει την προηγούμενη φορά.
1: Αμάνε, όχι.
0: Έμα και εσύ. Πες στην Ελένη ότι μας έχεις αποθηκευμένους.
1: Στη μαμά.
2: Δεν το ξέρει.
0: Λοιπόν, πρέπει να φοράς τουλάχιστον κράνος, το φοράς όταν έχεις το πατίνι σου, έτσι.
2: Ναι.
1: Και να μην κάνεις σούζες,
2: Δεν κάνω.
1: Άντε, μπράβο.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, να προσέχεις, Παναγιώτη μου. Λοιπόν, να έχεις μια όμορφη μέρα. Φιλιά πολλά. Καλημέρα.
1: Το 14χρονο με τόσο αυτοπεποίθηση. Μη μας αποθηκεύετε.
0: Αλλάξτε αριθμό.
1: Μας χαλάτε τις φάρσες.
0: Για να βρούμε τον Γιώργο. Έλα ρε Γιώργο, για τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα. 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Το όνομά του, το τηλέφωνό του, θέλω να του πείτε μέσα από το Σοκαφέ Morning Show.
1: Και καλημέρα και σε εσάς.
0: Γιώργο.
3: Ναι.
0: Έλα Γιώργο, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
3: Καλά είμαι, εσείς?
0: Καλά και εμείς. Σε καλούμε από το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show. Κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου αφιερώσει αυτό το τραγούδι. Για άκου.
4: Τον ανήφορο κανέλα και
0: πάει κάπου το μυαλό σου, ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου αφιερώσει αυτό το τραγούδι?
3: Φυσικά και πάει.
0: Και σου στέλνει μια γλυκιά, ρουφιχτή καλημέρα.
1: Ούψ.
3: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, να είστε καλά.
0: Έγινε Γιώργα μου, φιλιά πολλά, καλημέρα.
3: Καλή συνέχεια να έχετε, γεια σας.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Πάμε κι άλλο. Τώρα που έχει...
1: Τώρα που έχουμε ρέντα.
0: Τώρα που το σηκώνουνε.
1: Ναι, και καλημέρα σε όλους εσάς που μας στέλνετε φωτογραφίες και είστε σε μια πισίνα γυμνή και μας στέλνετε τις καράβλες σας.
5: Παρακαλώ.
0: Ναι, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Μαρία, εσύ?
5: Ποιος είναι?
0: Σε καλούμε από το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show, Μαρία.
5: Α,
0: τι κάνεις?
5: Τέλεια.
0: Ξέρεις
5: τι κάνετε, τις... καλημέρα, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε κι εμείς. Θέλω να δω πώς θα είσαι εσύ μόλις ακούσει το τραγούδι που σου αφιερώνουν. Είσαι έτοιμη?
5: Ναι.
0: Για ακού. Ένα και ένα κάνουν δύο. Εσύ όμως αλλιώς μετράς. Ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο?
5: Παναγιώτης.
0: Ο Παναγιώτης.
5: Το αγόρι μου.
0: Το αγόρι που σου αγαπάει πάρα πολύ και σου στέλνει μια γλυκιά καλημέρα. Και τι είναι σήμερα, ξέρεις?
5: Κλείνουμε 4 χρόνια σήμερα.
0: 4 χρόνια.
5: Έχουμε επέτειο. Ναι.
1: Μπράβο, να περάσετε τέλεια.
0: Πάντα θα
5: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Το πάτε και παραπέρα, το έχετε οργανώσει?
1: Τι εννοείς?
5: Λογικά.
0: Κάποια στιγμή. Εντάξει, μετά τη δεκαετία αυτά ξεκινάνε.
1: Τι λες καλέ Πάσκαλα, Μαρία, μην τα ακούς. Θα σε πάρουνε τα χρόνια.
0: Να έχεις μια όμορφη μέρα, Μαράκι μου, καλημέρα.
1: 4 χρόνια, καλό είναι να ξεκινάμε. Μπράβο, πάμε τελευταίο με 100% επιτυχία.
0: Τη δεκαετία.
1: Καλά.
0: Αθήνα. Έλα βρε Αθήνα. Μη μας χαλάσει το σερί τώρα.
1: Έλενα.

0: και Μαρία.
1: Και πάρα πολύ μας αρέσουν τα μέρη που εξελίσσονται συνεχώς, που δεν θα μείνουν τα ίδια, αλλά θα φροντίσουν να φέρουν νέες ιδέες, νέα προϊόντα και να εκπλήσουν ευχάριστα τον κόσμο που τα επισκέπτεται. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με το τρελό περίπτερο. Κάθε φορά που περνάμε, κάτι καινούριο θα έχει φτάσει στα ράφια του. Από προϊόντα που γίνονται viral μέχρι καθημερινές επιλογές που όλοι χρειαζόμαστε. Και το σημαντικότερο, είναι εκεί οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας, γιατί οι ανάγκες μας δεν έχουν ωράριο και το τρελό περίπτερο το γνωρίζει αυτό πάρα πολύ καλά.
2: Λοιπόν, και ποια είναι τα τρία στάδια όταν σε τσιμπήσει κουνούπι?
1: Oh.
2: Ποια είναι τα τρία στάδια που κάνεις όταν σε τσιμπήσει κουνούπι?
1: Ωραία. Με έχει τσιμπήσει?
2: Ναι, σε τσιμπάει και
1: λέω,
2: μετά.
1: Λέω του.
2: Ένα.
1: Ξύνω.
2: Δύο.
1: Ξύνω.
2: Τρία.
1: Το ματώνω. Τέσσερα.
2: Όχι, τα τρία στάδια του όταν σε τσιμπήσει κουνούπι είναι το εξής. Όχι, όχι, δεν θα τα ξύσω, δεν θα το κάνω πληγή. Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν θα τα αγγίξω. Δεύτερο στάδιο. Έστω λίγο γύρω-γύρω. Έστω λίγο γύρω-γύρω-γύρω-γύρω-γύρω. Τρίτο στάδιο, φέρω το σύρμα από τα πιάτα. Φέρω το

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Στο καφέ Morning Show.
0: Μόνο αυτό.
4: Στο καφέ 104,8. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
5: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
4: που δεν είναι απλώς viral,
5: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
6: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
5: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
7: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
8: Παλόκα είναι.
7: Πού το ξέρεις?
8: Μου το πει Μέρη.
7: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
8: Και αυτό Παλόκα.
7: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
8: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
7: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
8: Τα πάντα έχει.
7: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
8: Άνα γεια σου. Έχει και την Παπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
7: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
8: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
7: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
8: Τηλέφωνο 2221-051-601.
7: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
9: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
10: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
11: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
12: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
13: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
14: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιή Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
15: Σε σένα μιλάω.
14: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
15: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
14: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
16: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
17: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
0: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
1: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
2: Yeah, Summer Camp Edition.
3: Αυτό το καλοκαίρι

0: πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και τρίτη σήμερα, η χειρότερη μέρα της εβδομάδας και για κάποιους άλλους έτσι Friends Day, μπορείς να καλέσεις την παρέα σου το βραδάκι στο σπίτι, να παραγγείλετε τις ωραίες πίτσες της πινσαρίας του Αλιμπινίση, να πάρετε τα ζυμαρικά σας, να πάρετε τις καρμπονάρες σας, να πάρετε τα club sandwich σας.
2: Το καλύτερο πέσιμο της ημέρας σήμερα και αύριο, επειδή έχει πάρα πολύ ζέστη.
1: Σε ποιον πέσιμο?
2: Πέσιμο καμάκι, you know.
1: Στην πίτσα.
2: Κερνάω πίτσα και ουγγαργοντήσιο.
1: Α, εσύ θα το πεις στο πρόσωπο.
2: Ναι, ρε.
1: Νόμιζα θα την πέσω στην πίτσα. Που θα μπορούσα κάλλιστα. Στην πεπερώνη.
2: Λέω ότι είναι ωραίο κάλεσμα να πεις πίτσα.
1: Έχω air condition πρώτα.
2: Έχω air condition και κερνάω πίτσα.
1: Μου αρέσει αυτή. Εγώ θα έλεγα ναι. Εγώ θα πέφτα. Λοιπόν, αν θέλεις τώρα κι εσύ να βρεις έναν τρόπο πώς θα καλέσεις το πρόσωπο στο σπίτι, μόλις το βρήκαμε. Air condition να έχεις, βασικό. Και πινσαρία Αλιμπινίση φυσικά. Κάνεις την παραγγελία σου το 22210-2520.
2: Και θα της πεις πάρα πολύ ωραία, θα σου πάρω σαλατούλα να μου φας την πίτσα.
1: Θα σου πάρω σαλατούλα. Α, καλό, καλό, καλό. Ναι.
2: Τώρα σας αρέσει όταν έχει να κάνει με φάει, έτσι?
1: Όχι, είναι κάτι πετυχημένο σε σχέση με αυτά που λες συνήθως.
2: Αλήθεια.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, 39 με 40 φτάνουμε σήμερα για την πόλη της Καλκίδας, παιδιά. Αύριο είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας. Τουλάχιστον περιμένουμε πώς και πώς την Πέμπτη να έχουμε μία πτώση 10 βαθμών Κελσίου. Αύριο 43, μεθαύριο 32 βαθμούς Κελσίου. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με 38-39 σήμερα και αύριο 40 ρίζει. Και η Θεσσαλονίκη μία από τα ίδια, παιδιά, 35 με αύριο 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Διάβασα μια έρευνα προχθές που έλεγε ότι τα κουνούπια στην Ελλάδα έχουν μειωθεί. Δεν εμφανίζονται όσο εμφανιζόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια.
2: Εδώ είχαμε το χειμώνα.
1: Και ήθελα να ρωτήσω. Εγώ συμφωνώ με αυτή την έρευνα, γιατί δεν έχω δει ούτε ένα κουνούπι μέσα στο σπίτι όλους αυτούς τους μήνες.
2: Μπράβο, τυχερή είσαι.
1: Εσείς έχετε συναντήσει κουνούπια και αν ναι, σας έχουν τσιμπήσει. Και αν σας έχουν τσιμπήσει, πόσα τσιμπήματα σας έχουν ρίξει αυτούς τους δύο μήνες που έχουμε καλοκαίρι?
2: Εσείς το συναντήσατε, συστηθήκατε ή ήσασταν τίποτα δύο
1: τετάρτη? Το σκότωσες τσακ. Ή ακόμα είναι και το κυκλοφορείς το βράδυ και το ψάχνεις?
2: Εγώ έχω ακόμα κουνούπια πάντως.
1: Εσένα σε έχουν τσιμπήσει όμως?
2: Ναι. Στους αστραγάλους.
1: Στους αστραγάλους.
2: Ναι, ρε, τα ρημάδια, ρε, και ξύνεις. Αν δεν βγάλει αίμα, δεν σταματάς το ξύσιμο.
1: Όχι, γιατί το συζητούσαμε προηγουμένως. Αλλά το θέμα είναι, εσείς στα δικά σας τα σπίτια έχετε κουνούπια?
2: 6, 9, 7, 800 και 148. Η απορία της
1: ημέρας. Πολύ βασικό.
2: Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Γιατί, ρε, εσύ, Γιώργο, δεν θες να δεις άμα τα άλλα τα σπίτια έχουν κουνούπια?
2: Θα μου βρεις τρόπο να μην τα έχω.
1: Εγώ δεν απλά έχω κουνούπια στο σπίτι.
2: Τι κάνεις και δεν έχεις? Δεν ανοίγω ούτε μπαλκονόπορτα όλο το χειμώνο καλοκαίρι.
1: 6, 9, 7, 800 και 148. Εσύ κουνούπια έχεις και πόσα σε έχουν τσιμπήσει?
2: Στείλε μας και τα τσιμπήματα αν είναι εύκολο.
1: Φωτογραφία?
2: Ναι.
1: Βεβαίως, γιατί όχι.
2: 6, 9, 7, 800 και 148.

0: λίγα λόγια, με λίγα λόγια. Έχουμε κουνούπια, δεν θέλουμε Μαρία, αλλά λέει ο φίλος ο Κώστας. Έχουμε, δεν θέλουμε. Καλημέρα στη φίλη την.
1: Ποια? Την Ελένη. Ελένη. Η Ελένη που λέει εμείς δεν έχουμε.
0: Άνοιξε το Viber. Μαρία, εδώ δήλωση σε σχέση με άλλα καλοκαίρια δεν έχουμε. Μπράβο. Δεν έχω στο σπίτι.
1: Και η Βάσο, ναι.
0: Αλλά επάνω μα τσιμπάνε μόνο στη βεράντα. Ναι, άμα βγει έξω από το σπίτι, λογικό.
1: Εγώ επιβεβαιώνω πάντως την έρευνα που λέτε δεν έχουμε τόσα πολλά κουνούπια φέτο.
0: Εντάξει, δεν το έχω παρατηρήσει, να σου πω την αλήθεια. Γιατί
1: τώρα, μου λέτε ότι στο σπίτι σα έχετε κουνούπια.
0: Έχω ρε γαμώτο, γιατί είναι εγώ κλείνω για το σκύλο να βγαίνει μπαλκόνι.
1: Και εγώ.
0: Και προφανώ μπαίνω, βγαίνουν και αυτά μαζί.
1: Το ίδιο πράγμα κάνουμε. Απλά για εσά, γιατί. Μήπω έχετε κάποιε μυρωδιέ που προκαλούν τα κουνούπια να μπουν στο σπίτι.
0: Σκατά του σκύλου στο μπαλκόνι.
1: Σταμάτε, βρε Γιώργο μου. Φτάνει, ρε παιδάκι μου.
0: Έχω έκτακτο, παρακαλώ.
1: Τι.
2: Έκτακτο δελτίο ειδήσεων.
0: Χαμό έχει γίνει, κυρίε και κύριοι, με έναν ληστή που μπήκε σε ένα σπίτι μέρα μεσημέρι. Ένα ληστής που λέτε μπαίνει σε ένα σπίτι μέρα μεσημέρι. Δένει τη γυναίκα και με την απειλή όπλου πιέζει τον άντρα να του δώσει ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει στο σπίτι και ό,τι λεφτά υπάρχουν. Αυτός αρχίζει και παρακαλάει: σε παρακαλώ, λύσε τη γυναίκα, σε παρακαλώ και θα σου δώσω ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Πάρτα όλα, ρε παιδί μου. Ο ληστής γυρνάει τον κυριάκι και του λέει: την αγαπάς πάρα πολύ, την αγαπάς πάρα πολύ. Δεν είναι αυτό, είναι η γειτόνισσα και σε λίγο θα έρθει η γυναίκα μου.
1: Ω, Γιώργο!

0: Καλημέρα, ζεστές καλημέρες.
1: Καλημέρα στον καύσωνα, καλημέρα Ήλια, καλημέρα παιδιά, καλημέρα Μαρία. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
2: Καλημέρα Ήλια, καλημέρα Πασόκ.
1: Δεν είπα πράσινη Ήλια, τον ήλιο που μας καίει, μας δίνει βιταμίνη D. Να πάτε στον καθρέφτη σας και να πείτε
2: καλημέρα Ήλια.
1: Αξίζω, αξίζω, έπαθα τσιμτσιλί. Λοιπόν, τι κάνετε ρε παιδιά, πώς είστε, την παλεύετε με τη ζέστη?
2: Ακόμα ναι, κάτσε να τελειώσουμε λίγο την εκπομπή, να βγούμε έξω, να ζεσταθούμε, να πούμε όχι.
1: Ωραία, καθίστε στα κλιματιστικά όπου έχει, παιδιά, όπου είναι δωρεάν. Μπείτε και καλέστε με και εμένα να έρθω να αλλάξουμε και με καφέ. Κερνάω καφέ. Λοιπόν, όπως επίσης πρέπει να σας δεύτεστε τα ματάκια σας. Έφυγε, έτσι, έτσι.
2: Δεν την μπορώ σήμερα.
1: Έφυγε η Μασέλα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να προστατεύσετε τα ματάκια σας. Έχει πολύ ηλιάκο έξω. Πρέπει να τα προσέξετε. Θα πάτε στα Optics Poly Κανάρι, θα βάθη Αυλίδο. Θα βρείτε τα Optics Poly και θα βρείτε και τη φίλη μου την Πόλη. Και θα τη πείτε, θέλω γυαλιά τα οποία θα μου προστατεύσουν τις κόρες των οφθαλμών μου. Καλά τα είπα. Τέλεια τα λέω. Λοιπόν, 22-210-33-251 θα πάρετε γυαλιά ηλίου τα οποία φτάνουν 60% σε έκπτωση. Πάτε για ένα ζευγάρι και φεύγετε με δύο. Και βέβαια για εσάς που θέλετε να βλέπετε κοντά και μακριά, πολυεστιακά γυαλιά. Επίσης, μπορείτε να φτιάξετε φακούς τα οποία έχετε τη μοιοπία σας, την καβομάρα σας, τα κάνετε στα γυαλιά ηλίου. Και έχετε πάρα πολύ ωραία γυαλιά ηλίου για να βλέπετε τα πάντα πεντακάθαρα. Και επίσης και ακουστικά βαρικοίες για σένα που θες να ακούς και τι γίνεται στο διπλανό δωμάτιο.
2: Πού να σφίξουν και οι ζέστες.
1: Να σας πω την αλήθεια, χθες έχει σφίξει πολύ η ζέστη και έχω μια απορία για όλα τα αγόρια.
2: Εσύ να σε ρωτήσω κάτι πριν πεις τη δικιά σου απορία.
1: Ναι.
2: Δεν σκάς με αυτή την προβατίνα που έρχεσαι από πάνω κάθε
1: Όχι.
2: μέρα.
1: Τι βγάζω όταν είμαι εδώ, έχετε το κλιματιστικό με 50. Τι
2: άκουγα. Και είσαι καλά.
1: Θα πάθω εγώ τώρα.
2: Σε βλέπω ρε παιδί μου, αυτό χειμώνα καλοκαίρι με το ίδιο ρούχο.
1: Θα πάθω ψήξη. Ξέρεις πώς το έχω πάρει αυτό?
2: Όχι.
1: Ε?
2: Όχι.
1: 4 ευρώ από τα τσάμπου.
2: Έλα, πες.
1: Θέλω να πω για όλα τα αγόρια εκεί έξω. Έχω μια απορία. Χθες έφτιαχνα πίτσα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, έτριβα παρμεζάνα για να φτιάξω στην πίτσα. Έτριβα. Πιάστηκε το χέρι μου.
2: Ναι.
1: Εσείς που όλη μέρα παίζετε, τι σας πιάνει, πώς το κάνετε?
2: Τι παίζουνε? Τένις.
1: Δεν πιάνετε το χέρι σας, απορία το μου.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Με το lalala, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το lalala σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ok.

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
2: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
3: Ρε εσύ, εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
4: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
3: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
4: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
3: 60%? Πολύ καλό αυτό.
4: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
3: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
4: Optics Poly.
3: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
2: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
2: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
2: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
7: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
8: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
7: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
5: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
2: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
3: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
2: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
3: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
2: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
3: Είναι η παρέα,
2: οι αγώνες,
3: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
3: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
5: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
6: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
9: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
8: Στην τράπεζα πήγες?
9: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
8: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
9: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
8: Και αυτή σου μύρισε?
9: Αυτή κι αν μου μύρισε.
8: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
9: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
8: Στον Αλεμπινίση?
9: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
8: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
9: Εντάξει, θα φας τώρα?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Ναι.
9: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
8: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
10: Γιώργος και Μαρία.

0: Λαλαλα.
1: Πάμε να το λαλήσουμε και σήμερα, παιδιά, στο 2-10-300-104-8. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλα μας φέρνει η Μαρία και εμείς καλούμαστε να το βρούμε και να το τραγουδήσουμε. Είμαστε έτοιμοι?
2: Ναι.
1: 1, 2, 3 και.
2: Λαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
2: la la la.
0: Γιώργο!
1: Είναι το νησί με τα 45 γράμματα. 2, 10, 300 και 104, 8. Ποιο είναι, παιδιά, το σημερινό μας λαλαλάραγε?

0: Ποιος θα αποφασίσει να πάρει τηλέφωνο στο 2-10-300-1048 για το σημερινό μας λαλαλά. Όπως λέει ο φίλος ο Λάρη, και θα συμφωνήσει μαζί του, με το σημερινό τραγούδι και την ερμηνεία της Μαρίας γέλασα πάρα πολύ. Νομίζω ότι ούτε ο συνθέτης του τραγουδιού δεν θα το καταλάβει.
1: Γιώργο, εσύ το ζήτησες το συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Με αγάπη. Δεν το λες ωραία, ρε.
1: Τι λες, ρε, που δεν το λέω ωραία.
0: Μαντάρα το λες.
1: Πες το εσύ καλύτερα. Πάμε.
0: Εσύ είσαι του λαλαλα, δεν είμαι εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ μπορώ να κάνω μόνο την αρχή του, άμα θέλεις.
1: Λοιπόν.

0: Νίκο.
1: Νίκο 2, 10, 300 και 104. Ποιος είναι έτοιμος να τραγουδήσει έστω την αρχή?
0: Ναι,
1: έστω,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Έστω το νησί με τα 45 γράμματα. Έστω αυτό.
2: Γιώργο.
1: Έλα.
2: Δεν θα ξαναδιαλέξω τραγούδι. Δεν διάλεξες εσύ.
1: Άλλα που διαλέγω, σας αρέσουν όμως. Ήθελε καλοκαιρινό σονικεντέ. Σου είπα, πες ένα ψέμα τα αρχηρός να τελειώνουμε.
2: Έλα, έλα, έλα. 2, 10, 300 και 104, 8. Δεν θα το καθυστερήσουμε και πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, πάμε. Ελένη.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πες τώρα, Ελένη μου.
3: Μέση Μίξ.

έχεις. Μπράβο ρε Λένη μου, μείνεις η γραμμή σου. Μέσης μικονού τα στενά μοιράσεις. Καλιά και φιλιά. Δεν το αντέχω. Να μη σε έχω. Και θέλουμε τις δικές σας προτάσεις, παιδιά, στο Viber 697-800-1048 για το αυριανό μας λαλαλα.

0: Φέργκο σύστε. Θανάση Δρόση, σου φτιάχνει την μπαλκονάρα, σου φτιάχνει την κυπάρα σου όπως ακριβώς θες εσύ, για να νομίζεις ότι είσαι σε ένα εξωτικό νησί.
1: Και να μοιράζεις φιλιά.
0: Και να μοιράζεις χάδια και φιλιά. Ειδικά τις νύχτες που είναι και δροσερά, γιατί το Φέργκο σύστε, παιδιά, μας δίνει δροσιά στο σπίτι και στο μέσα και στο έξω. Θέλουμε να βγαίνουμε να κάνουμε τον μπαρμπεκιού μας με τους φίλους μας. Θέλουμε να κάνουμε την αυλή μας πλέον χρήσιμη. Κάνουμε μια πολύ ωραία ανακαίνιση. www.rossis.gr και μιλήσαμε με τον Θανάση Ρώση, γιατί έρχονται στο χώρο, μελετάνε και σας λένε ακριβώς τι μπορείτε να κάνετε στο δικό σας χώρο. Στα δικά σας τετραγωνικά. 6985-069-798 για περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Και η μέρα έχει έντονη συναισθηματική φόρτιση αλλά και σημαντικές ευκαιρίες για προσωπική εξέλιξη. Πιο απαιτητική θα είναι για σκορπιούς, λέοντες, ταύρους και υδροχόους. Κρύε, η δημιουργικότητα βρίσκεται στα ύψη και μια νέα ιδέα μπορεί να σε βγάλει μπροστά. Εμπιστεύσου το ένστικτό σου. Η μέρα σου 1-8. Ταύρε, οι σχέσεις χρειάζονται περισσότερη υπομονή και κατανόηση. Απόφυγε να επιμένεις σε μια διαφωνία που μπορεί να λυθεί με έναν ήρεμο διάλογο. Η μέρα σου 1-6. Δίδυμε, η καθημερινότητα αποκτά καλύτερο ρυθμό και ολοκληρώνεις εύκολα υποχρεώσεις που είχαν μείνει πίσω. Η μέρα σου 1-8. Καρκίνε, η διάθεσή σου ανεβαίνει και οι προσωπικές σχέσεις γίνονται πιο ζεστές. Είναι ιδανική μέρα για δημιουργία και φλερτ. Η μέρα σου 1-9. Λιονταράκια, το σπίτι ή η οικογένεια μπορεί να απαιτήσουν περισσότερο χρόνο από όσο υπολόγιζες. Μην αφήσεις την ένταση να επηρεάσει σημαντικές αποφάσεις. Η μέρα μας 1-6. Παρθένε, οι συζητήσεις εξελίσσονται υπέρ σου και μπορείς να βρεις λύσεις σε θέματα που σε απασχολούν. Μια ευχάριστη είδηση θα σου φτιάξει τη διάθεση. Η μέρα σου 1-8. Ζυγέ, τα οικονομικά χρειάζονται λίγη περισσότερη προσοχή, αλλά οι προοπτικές παραμένουν θετικές. Μην κάνεις αγορές από παρόρμηση. Η μέρα σου 1-7. Σκορπιέ, η σελήνη στο ζώδιο σου ενισχύει το συνέστημα, αλλά μπορεί να σε κάνει πιο ευάλωτο στις αντιδράσεις των άλλων. Η μερούλα σου 1-6. Τοξότη, μια αποκάλυψη ή μια πληροφορία σε βοηθά να δεις μια κατάσταση διαφορετικά. Άκου τη διέστησή σου πριν πάρεις θέση. Η μέρα σου 1-8. Εγώ και ρε, οι στόχοι σου προχωρούν πιο γρήγορα από όσο περίμενες και οι συνεργασίες σε ευνοούν. Εκμεταλλεύσου κάθε ευκαιρία που θα παρουσιαστεί. Η μέρα σου είναι 1-9. Υδροχόε, οι επαγγελματικές απαιτήσεις αυξάνονται και ίσως αισθανθείς πίεση από ανώτερους ή συνεργάτες. Η μέρα σου 1-6. Και ψαράκια, η αισιοδοξία επιστρέφει και μια νέα προοπτική ανοίγεται μπροστά σου. Ευνοούνται οι μετακινήσεις, οι σπουδές και τα νέα σχέδια. Η μέρα σου 1-8.
2: Γιώργος και Μαρία.
3: Good morning.
4: Good morning.
5: Good morning, everyone.
2: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
6: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
7: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
8: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
9: Παλόκα είναι.
8: Πού το ξέρεις?
9: Μου το πει Μέρη.
8: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
9: Και αυτό παλόκα.
8: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
9: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
8: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
9: Τα πάντα έχει.
8: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
9: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
8: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
9: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
8: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
9: Τηλέφωνο 2221-051-601.
8: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
10: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
11: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
12: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr. Ήλιος,

0: Θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
1: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
2: Space Oldies στο Two's Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβοίας.
3: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
4: Destral Δεδούσης. Το έχει.
3: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
4: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
3: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο Mac, Fiskars και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
4: Destral. Το έχει.
3: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
4: Είπαμε. Destral. Το έχει.
3: Και κάτι για τον κήπο.
4: Το έχει πριν το ζητήσει.
3: Destral AVE, αφή Δεδούση.
4: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
3: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
4: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
2: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
0: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
0: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
0: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
1: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
2: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32. Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόρροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ.
6: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
7: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
1: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 25 20.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
9: Γιώργος και Μαρία.

Καλημέρα, καλημέρα. Μόλις ήρθα, μόλις κάθισα. Είμαι πανέτοιμη να ξεκινήσουμε ένα υπέροχο τρίωρο. Στεφανία Σταματίου μαζί σου, ο καφέ με 104,8, καθημερινά από τις 11 μέχρι και τις 2. Τα ξέρεις να μη σου τα λέω. Σου θυμίζω όμως και το τηλέφωνο του Viber 697-800-1048. Περιμένω το μήνυμά σου για να ξεκινήσει και η δική μου ημέρα όμορφα. Και δυναμώνεις και ένταση, γιατί ξεκινάμε.

0: το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω.
1: Ανδρομάχη και καλέ, ποιος είναι αυτός εδώ στον Ζοκαφέ με 104,8. Και αν θέλεις να συμπεριφέρονται έτσι και να αντιδρούν έτσι κάθε φορά που σε βλέπουν με τα γυαλιά σου, Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Εκεί θα βρεις τα πιο ωραία, τα πιο στυλά τα γυαλιά, ό,τι στυλ και αν έχεις, είτε είσαι πιο κλασικός τύπος, είτε είσαι πιο μοντέρνος, θα τα βρεις όλα εκεί. Το σχήμα, το χρώμα, την εφαρμογή, το πώς κάθεται πάνω σου, θα σε βοηθήσουν γιατί είναι κατάλληλοι άνθρωποι και ξέρουν να σου πούν τι ακριβώς χρειάζεσαι για το πρόσωπό σου. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα 22 21 0 88 53, και μένεις εδώ γιατί επιστρέφω με Νίκο Οικονομόπουλο.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
3: Πολύ ωραία. Ποιες τρεις λέξεις δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ μα ποτέ όταν κάνεις έρωτα?
4: Να με πει με άλλο όνομα, ρε παιδί μου, αλλά σκεφτόμουν τρεις λέξεις.
3: Τρεις λέξεις. Ποιες είναι οι τρεις λέξεις που δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ όσο κάνεις έρωτα?
4: Έλα, μάνα μου. Καθόλου δεν θα ήθελα.
3: Όχι.
4: Ποιες?
3: Αγάπη μου, γύρισα.
4: Παιδιά, εντάξει, έλεος.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 2210-2520. Ωχ, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
2: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
3: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
4: Προσέχουμε.
3: Προνοούμε.
4: Προτιμάμε Vision Pro.
3: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
4: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Dream Coast.
7: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
8: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
9: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
8: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
9: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
8: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
10: Είστε έτοιμοι?
11: Πάμε τώρα δυνατά!
12: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

Με λίγα λόγια μας λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στον Σοκαφέ με 104,8 και η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζονται πολλά λόγια όταν υπάρχουν εκπτώσεις. Εκπτώσεις, παιδιά, και στο Unicorn στην Κριεζόδου 41 στη Χαλκίδα θα βρεις πιτζάμες για όλη την οικογένεια, αντρικές, γυναικείες αλλά και παιδικές, εσώρουχα, μαγιό. Πάρα πολύ ωραίες επιλογές, πάρα πολύ ωραίες ποιότητες, πάρα πολλές επώνυμες μάρκες και οι εκπτώσεις αγγίζουν το 50%, οπότε υπάρχουν ήδη τα οποία θα τα πάρεις εντελώς μισή τιμή. Τρέξε να προλάβεις τα σχέδια που θες και το νούμερό σου. Unicorn Κριεζόδου 41, ακριβώς στο κέντρο της Χαλκίδας. Συνεχίζουμε με πολλή μουσική, συνεχίζουμε με Νατάσα Θεοδωρίδου και Αχ, πολύ αγαπημένο τραγούδι, είχαμε πάρα πολύ καιρό να τα ακούσουμε, και συνεχίζουμε και με Δήμο Αναστασιάδη και Φταίς. Η αλήθεια είναι Φταίς.

0: Παρακαλώ.
1: Μαριά.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαριά.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαριά.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: μισή ζωή.
1: Μου έλειψες πολύ, μας λέει ο Νίκος Βέρτης εδώ στον Σοκαφέ με 104,8 και στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ το λέω, το ξαναλέω και θα το ξαναλέω μακριά από τις οθόνες τα πολύ μικρά παιδιά. Οι ειδικοί τονίζουν ότι ειδικά κάτω των 2 ετών η πολλή έκθεση σε οθόνες μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη, την προσοχή αλλά και τον ύπνο τους. Η αλήθεια είναι ότι τίποτα δεν αντικαθιστά το παιχνίδι, την επαφή, την αγκαλιά και την επικοινωνία με τους γονείς. Οθόνες με μέτρο γενικά και ιδανικά καθόλου για παιδιά κάτω των 2 ετών, γιατί τα πρώτα χρόνια είναι πολύ σημαντικά. Ιβάν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγκούνης για να αλλάξουμε λίγο διάθεση, μπερδέματα, όλο καινούριο και φυσικά θα το ακούσουμε εδώ στον Σοκ FM 104,8.

0: Καπνογόνα από Πέτρο Ιακωβίδη. Στο καφέ με 104,8 και άκου τι έχουν φτιάξει στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία, παιδιά, έχουν φτιάξει παγωτό με παυσίπονο για την αντιμετώπιση του hangover. Εγώ πάλι θα σου πω ότι στο Queen Vanilla στη Μακαρίου 13 δεν έχει παυσίπονο. Έχει όμως τόσο ωραίες γεύσεις σε παγωτά, σε βάφλες, σε γλυκά που πραγματικά θα ξεχάσεις τα πάντα. Και το βράδυ συνεχίζεις με δροσερό κοκτέιλάκι ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Και τώρα που λέμε για κοκτέιλάκια, σε πολύ λίγο σου έχω και Χρήστο Μάστορα με μαργαρίτα που αλλού μόνο εδώ, Σοκ FM 104,8.
1: Γιώργος και Μαρία, Σοκ FM Morning Show.
2: Έχεις πάρει ποτέ σε medium τηλέφωνο?
3: Medium, όχι ρε φίλε.
2: Αυτά που πέρα υπήρχαν.
3: Με εκείνες τις χρεώσεις η μαμά μου θα με είχε κρεμάσει ανάποδα.
2: Εγώ έχω πάρει μια φορά.
3: Σε καφετζού όμως έχω πάει.
2: Έχω πάρει τηλέφωνο μια φορά σε medium και μου λέει ποιος είσαι, εσύ να μου πεις τι λέω.
1: Γιώργος και Μαρία, Σοκ FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα.
5: Ωραίο, ε!
6: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
6: Πού το πιμέρι.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
6: Και αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
6: Άνα γεια σου. Έχει και την Παπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρ' τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
8: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
9: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evia. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνι.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερία.

0: Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
2: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
4: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
5: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
9: Μαρία, τι είπες?
10: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
9: Άστο,
10: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
2: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
9: Τι είπε το παιδί?
10: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
2: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
11: Welcome to Paradise. Beach Bar φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Και έτσι όμορφα ξεκινάει το μεσημεράκι μας με πολλή μουσική στο καφέ με 104,8. Βάλτο να παίζει δυνατά. Στεφανία Σταματίου, προμεσημεριανή σου παρέα από τις 11 μέχρι και τις 2. Εννοείται ότι σου έχω συνεχόμενες επιτυχίες. Ξεκινάμε με Ελένη Φουρέρα και Αλληλούια. Ολοκένουργιο Νίκο Οικονομόπουλο με Ένοχο Κορμί. Και εγώ επιστρέφω με Έλενα Παπαρίζου και Αλήθεια τώρα.

0: 104,8.
1: Τον ακούω όπου και να πάω.
2: Σε κάθε παραλία.
0: Σοκ FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: ένα παπαρίζω αφιερωμένο στην Ελένη με πολύ αγάπη και αλήθεια τώρα. Και αλήθεια τώρα, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, κυκλοφορείς έξω χωρίς γυαλιά ηλίου, είναι δυνατόν? Ο ήλιος είναι πάρα πολύ έντονος, πρέπει να κοιτάξεις οπωσδήποτε για γυαλιά ηλίου αν δεν έχεις ήδη. Και αν έχεις γυαλιά ηλίου τα οποία δεν είναι καλά ποιοτικά, να τα αλλάξεις χθες, εγώ θα σου έλεγα. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα, πάρα πολλές όμορφες επιλογές, μοντέρνα σχέδια, σωστή καθοδήγηση για να διαλέξεις κάτι που δεν είναι απλά ωραίο στη βιτρίνα, αλλά σου πηγαίνει πραγματικά. Vision Pro, Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22-21-0-88-53, και μένεις εδώ γιατί επιστρέφω με Κωνσταντίνο Αργυρό και καμπάνες.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Ποιο είναι το αγαπημένο φυτό των Μπεκρίδων, αυτών που πίνουν πάρα πολύ?
3: Ναι.
2: Ποιο είναι το αγαπημένο τους φυτό?
3: Ο Μπεκρίς Μεζές.
2: Φυτό είπα, Μαρία. Όχι φαγητό, ρε. Φυτό, ρε. Ποιο είναι το αγαπημένο φυτό των Μπεκρίδων, ρε?
3: Ο Μπεκρίς Λεβάντας.
2: Η κρασούλα, ρε.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέμ 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: μέσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβυνής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσότρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
5: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
6: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
7: Stay salty στο Tews Beach Bar and Water Ski Park.
8: Πολιτικά ευβίας.
9: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
10: Dream Coast.
11: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
12: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
13: Σε σένα μιλάω.
12: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
13: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
12: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
14: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
15: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
16: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
15: Στην τράπεζα πήγες?
16: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
15: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
16: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
15: Και αυτή σου μύρισε?
16: Αυτή κι αν μου μύρισε.
15: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
16: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
15: Στον Αλεμπινίση?
16: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
15: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
16: Εντάξει, θα φας τώρα?
15: Όχι.
16: Θα φας?
15: Όχι.
16: Θα φας?
15: Ναι.
17: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
15: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
17: Και ακριβώς απέναντι.
15: Και λίγο διαγώνια.
17: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
15: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
17: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
15: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
17: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Ειλικρινά θέλω να μου πεις, ακούσω αυτό το τραγούδι και δεν σου έρχεται να χορέψεις. Εγώ χάθομαι, παιδιά, και χορεύω. Σου καφέ με 104,8 καμπάνες για Κωνσταντίνος Αργυρός. Εδώ το ακούμε παρέα. Και αλήθεια είναι ότι οι καμπάνες έπρεπε να χτυπάνε, παιδιά, στις εκτόσεις για να μας υπενθυμίζουν πόσο γρήγορα πρέπει να τρέξουμε στα μαγαζιά. Unicorn Κρυεζόδου 41 στη Χαλκίδα, οικογενειακή επιχείρηση με προσωπική εξυπηρέτηση, επιλογές για όλη την οικογένεια. Θα βρεις πάρα πολλά γνωστά brands, ποιοτικά ελληνικά προϊόντα και ανθρώπους που θα σε βοηθήσουν να διαλέξεις σωστά. Τρέχουν εκτόσεις, όπως σου είπα, θα βρεις προϊόντα μέχρι έως και 50% έκπτωση, είτε μιλάμε για πιτζάμες, για εσώρουχα, για μαγιό, για όλα τα απαραίτητα τέλος πάντων για το καλοκαίρι. Unicorn Κρυεζότου 41 στο κέντρο της Χαλκίδας. Όλα μαγικά θα είναι με Μιχάλη Χατζηγιάννη για να μας φτιάξει η διάθεση. Shock FM 104,8 σε καλοκαιρινό mood και με ένταση στο τέρμα.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: μέλισσες και έλεγες. Και εσύ έλεγες ότι θα ξεκινήσεις διατροφής, αλλά πώς να ξεκινήσεις διατροφή όταν υπάρχει το Queen Vanilla στη Μακαρίου 13. Με τόσες λαχταριστές γεύσεις σε παγωτά, υπέροχες βάφλες και γλυκά που σε βάζουν σε περιασμό με το που τα βλέπεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι, η απόφαση γίνεται λίγο πιο δύσκολη. Βέβαια, να σου πω ότι υπάρχουν και κάποιες γεύσεις σε παγωτό με 0% λιπαρά, οπότε κάπως το σώζεις. Για καφέ, για γλυκό, για παγωτό ή για ένα δροσερό κοκτέιλ δίπλα στη θάλασσα, το Queen Vanilla στην παραλία Χαλκίδας είναι εκεί, σε περιμένει για να σου κάνει την κάθε στιγμή πιο γλυκιά. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Γιώργος Μαζωνάκης και επιπτώσεις αμέσως τώρα και αμέσως μετά, ανεξάρτητη από η Ιουλία Καλυμάνη.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: υπάρχουν ευκαιρίες, νέες ιδέες και μικρές εκπλήξεις. Οπότε κρατάμε ανοιχτό μυαλό, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι όμορφο μπορεί να φέρει συγκεκριμένη ημέρα. Γιώργος Σαμπάνης και Δε Μ' Αγαπούσες έρχεται σε πολύ πολύ λίγο και εγώ επιστρέφω κοντά σου.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Και είναι ένας Ρώσος, ένας Ινδός και ένας Έλληνας που τους έχει πάρει ο διάολος. Λοιπόν, όχι στην κυριολεξία όμως. Λοιπόν, και τους λέει: ακούστε, επειδή σας συμπάθησα, λέει ο διάβολος, επειδή σας συμπάθησα, θα σας δώσω μια ευκαιρία να ζήσετε και να φύγετε ελεύθεροι από εδώ. Έχει ένα τεράστιο μαστίγιο και λέει: θα σας δώσω τρεις μαστιγές. Όποιος τις αντέξει και δεν ακουστεί κιχ, έφυγε και είναι ελεύθερος. Ωραία, λένε όλοι τι να κάνουν, απλά να σας πάρει διάολος. Λοιπόν, αλλά μπορείτε να πάρετε και κάτι για προστασία. Πάει πρώτος ο Ρώσος, του λέει ο διάβολος: τι θα πάρεις για προστασία, κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά. Παίρνει ένα τεράστιο βράχο, τον βάζει μπροστά του για προστασία. Να σου, ο διάβολος παίρνει το μαστίγιο, σηκώνει. Κομμάτια ο βράχος. Δεύτερη. Πάει ο Ρώσος. Έρχεται η σειρά του Ινδού. Πάει ο Ινδός, του λέει ο διάβολος: τι θα πάρεις για προστασία? Τίποτα. Εμείς λόγω των πραγμάτων και της κουλτούρας μας, ρε παιδί μου, μόνο με αυτοσυγκέντρωση, μόνο με διαλογισμό θα μπορέσω βέβαια να αντέξω τον πόνο. Παίρνει ο διάβολος το μαστίγιο. Ησυχία. Δεν ακούστηκε τίποτα. Δηλαδή είμαι πιο δυνατή. Ο Ινδός, ατάραχος, παιδιά, δεν ακούστηκε τίποτα. Έπρεπε να ανοίξει τρεις φορές. Παίρνει το μαστίγιο με πιο πολύ δύναμη. Ο Ινδός, τίποτα, ησυχία. Μπράβο, λέει ο διάβολος. Μπράβο, ρε, είσαι ελεύθερος, μπορείς να φύγεις. Διάβολε, του λέει, μπορεί να κάτσω εδώ να δω
3: εδώ
2: τι θα γίνει και με τον Έλληνα. Γιατί πάντα αυτός ο Έλληνας δεις καπουλάρι, λέει στο τέλος. Εντάξει, του λέει, κάτσε. Και φώναξε τον Έλληνα. Πάει ο Έλληνας εκεί. Του λέει ο διάβολος, του λέει, τι θα πάρεις για προστασία. Κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά. Κοιτάει αριστερά. Τον Ινδό! Τον Ινδό!
1: Γιώργος και Μαρία. Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221 051 601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn. Κριεζό του 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
9: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8.30 έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με το Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
10: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Ντεστράλ δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
11: Άρα ξεκινάμε.
10: Φύγαμε για Ντεστράλ δε δούσεις.
11: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221 073 253 και 2295

0: 0505 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi, η βάση για κάθε κατασκευή.
1: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
4: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
1: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985 069 788. Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ.
5: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
6: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

FM 104,8. Περνάει η ώρα, περνάει η ώρα και είμαστε εδώ με την καλύτερη παρέα. Στεφανία, σταματήσου το μικρόφωνο από τις 11 μέχρι και τις 2, εδώ μαζί σου. Πολλά φιλιά να στείλω στη Μαρία από Αρτάκη, στο Γιώργο, στη Λίτσα αλλά και στο Στέφανο και να σου θυμίσω το τηλέφωνο του Viber που μπορείς και εσύ να επικοινωνήσεις μαζί μου. 697-800-1048. Πολλές και συνεχόμενες επιτυχίες. Θοδωρής Φέρης, Άννα Βύση, Νατάσα Θεοδωρίδου, Νίκος Οικονομόπουλος, Απών και εγώ επιστρέφω με και τη Γαρμπή και υποσυνείδητο.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου.
3: Η επιτυχία σου.
2: Το ραδιόφωνο σου.
3: Σοκ FM 104,8.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: εδώ είμαι, επέστρεψα με και τη Γαρμπή και υποσυνείδητο που αλλού. Σαν στο καφέ με 104,8 και στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Και θέλω να μου πεις αν το παθαίνεις και εσύ αυτό στις εκπτώσεις. Ανοίγεις την ντουλάπα και λες δεν έχω τίποτα να φορέσω. Πάλι καλά που υπάρχει το Unicorn στην Κριεζόδου 41 στη Χαλκίδα με τόσο δυνατές προσφορές. Θα πάρεις αυτό που θέλεις για σένα, θα βρεις και κάτι για τον άντρα σου αλλά και για το παιδάκι σου. Γιατί με αυτές τις τιμές πώς να αντισταθείς. Μαγιό, πιτζάμες, εσόρουχα και πολλές επιλογές για όλη την οικογένεια με εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι και 50%. Unicorn Κριεζόδου 41 στη Χαλκίδα, πρόλαβε τα αγαπημένα σου πριν εξαντληθούν. Κατερίνα Λιόλιο έρχεται σε πολύ πολύ λίγο και φέρνει το λογαριασμό.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
2: Και να σου πω κάτι. Mm-hmm. Βγαίνω με έναν τύπο τις τελευταίες μέρες.
3: Ναι.
2: Και χθες λίγο μανουριάσαμε.
3: Τι έγινε?
2: Του είπα δεν δε μου αρέσει να με παίρνει στην πλάκα.
3: Και τι έκανε?
2: Με πήρε στο μοναστηράκι.
3: Γιωργίτσα, Γιωργίτσα.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Oh, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
2: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
4: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
5: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
6: Προσέχουμε.
5: Προνοούμε.
6: Προτιμάμε Vision Pro.
5: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
6: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853.
7: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
8: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks, drinks,

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
2: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
3: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
2: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
3: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
2: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
3: Είναι η παρέα,
2: οι αγώνες,
3: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
3: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
5: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
9: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
8: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
9: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
8: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
10: Είστε έτοιμοι?

Πίσω και δεν με 104,8 Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό. Και δεν είπαμε ότι δεν έχεις λόγο να αγχώνεσαι εσύ, ειδικά για το λογαριασμό. Άσε την Κατερίνα Λιόλιου λοιπόν να κάνει ό,τι θέλει και εσύ πήγαινε να βρεις τα δικά σου αγαπημένα. Στο Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα θα βρεις γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής, μοναδικά σχέδια και χρώματα που πραγματικά θα σου κλέψουν την καρδιά. Ακόμα και αν δεν έχεις σκεφτεί να ανανεώσεις το στυλ σου, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή και μία βόλτα από το Vision Pro στην Ερμού 51 θα σε πείσει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 21 0 88 53. Και σ' αγαπάω όπως είσαι, όπως λέει και ο Πέτρος Ιακωβίδης που έρχεται αμέσως τώρα, αλλά σε θέλω και στη Λάτο. Δυναμώνεις ένταση για να το απολαύσουμε μαζί και αμέσως μετά χορεύουμε με Νίκο Απέργη και φυσικά το γλεντάμε.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Στο καφέ με 104,8 και νομίζω ότι έχω φτάσει σε μια ηλικία που πραγματικά το γλεντάω. Παιδιά, τον τρώω κάτι πολύ νόστιμο, πραγματικά το χαίρομαι. Γιατί τελικά οι μικρές απολαύσεις είναι αυτές που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Και όταν μιλάμε για απόλαυση, Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Τα πιο σοκ γλυκά, οι πιο λαχταριστές βάφλες, απίστευτες γεύσεις σε παγωτό και φυσικά κοκτέιλ που απολαμβάνεις δίπλα στη θάλασσα. Γιατί το καλό φαγητό θέλει να το γιορτάζεις. Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Πάνω Σκιάμος έρχεται αμέσως τώρα και ξέρεις πολλούς και αμέσως μετά Ελένη Φουρέρα και Αεροπλάνο αφιερωμένο στη Μαρία που μας ακούει από την Αρτάκη.

0: Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Shock FM 104,8.
1: Η Μιλένη Φουρέιρα
0: παίζει επιτυχίες, αλλά μόνο τις επιτυχίες.

Άντε, αυτό το τραγούδι μου φτιάχνει τη διάθεση και φυσικά χορεύω. Με Ελένη Φουρέρε και αεροπλάνο εδώ, στον Σοκαφέ με 104,8 στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Τριτούλα, παιδιά, 21 του Ιουλίου. Σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Παρθένιο αλλά και στην Παρθενία που έχουν τη γιορτή τους. Χρόνια πολλά και στα καρκινάκια που έχουν τα

0: Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Πού το πιμέρι?
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221 0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό. Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
6: Weekend parties. Stay salty στο Two Speed Bar and Water Ski Park.
7: Πολιτικά ευβίας.
8: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
9: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
10: Σε σένα μιλάω.
9: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
10: Τι κάναμε.
9: Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
10: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
9: Κρατήσεις στο 22 290 60 023.
10: Έχω έρωτα μαζί σου.
9: Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
11: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
12: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
11: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
12: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
11: 60%? Πολύ καλό αυτό.
12: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
11: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
12: Optics Poly.
11: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
13: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
14: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν ίνο σε φρένει καρδίαν. Και εγώ λέω ίνο και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα. Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
15: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνη 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
14: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
16: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας, εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται

0: μία μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge. Το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The Summer is on.
1: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ. Για να το κάνουν πραγματικότητα.
2: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: σκασμένα.
1: Τα πήρες όλα.
2: Ναι.
1: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
2: Ναι καλέ. Όλα.
1: Φύγαμε.
3: Μαγιό αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
1: Σοκ FM.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Το χρήμα ρε παιδιά, δεν φέρνει την ευτυχία.
3: Ναι.
2: Αλλά φέρνει την Ελένη, τη Μαρία, την Ατάσα, την Άντια, τη Δήμητρα κτλ.
3: Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
5: Σοκ FM 104,8.
6: Αλυμπινίσης! Hey!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάνδια. Επισκέψου την Κάνδια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάνδια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
4: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
2: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
7: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
8: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
9: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
10: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
9: Στην τράπεζα πήγες?
10: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
9: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
10: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
9: Και αυτή σου μύρισε?
10: Αυτή κι αν μου μύρισε.
9: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
10: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
9: Στον Αλεμπινίση?
10: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
9: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
10: Εντάξει, θα φας τώρα?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Ναι.
10: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
9: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πώς λέγεται ο τραγουδιστής, ο τράπερ, που σε όλα τα τραγούδια μιλάει για φαγητό?
2: Ξέρω. Τάπερ.
1: Όχι.
2: Όχι. Πικνίκ.
1: Ο σνακ.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος. Γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
6: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8.30 έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
7: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
8: Σε σένα μιλάω.
7: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
8: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
7: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
9: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
10: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο

0: ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Soli Bar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Soli Bar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
1: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.gr.
2: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
3: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Αν τα αεροπλάνα είχαν φύλλο.
2: Φύλλο.
1: Φύλλο αρσενικά.
2: Κρούστα.
1: Φύλλο μπουγάτσα. Δεν μπορώ, ρε.
2: Γιώργο.
1: Τι φύλλο να είχα από παμπελόφυλλο. Τι φύλλο, λέει. Τραγανό με κρούστα.
2: Τραγανό.
1: Χωριάτικο. Στριφτό.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε επιπινήσει λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αν επιπινήσεις, hey!
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Ωχ, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
6: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
7: Space Oldie, στο Two Speeds Bar and Water Ski Park. Πολιτικά Evias.
8: Μαρία, τι είπες?
9: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
8: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
10: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
8: Τι είπε το παιδί?
9: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
10: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
11: Let's go!
12: Τέσσερα, επτά, πάντα φωτισμένο. Snacks, drinks, όλα στο

0: Στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
2: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
3: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο.

0: ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι, ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
0: Όχι, Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε, σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
0: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
0: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα, ρε Μαρία?
0: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
0: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
0: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
0: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
2: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
0: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
0: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
0: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα, έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου, έχει και την Μοπαράδο τα πλακάκια.

0: Ότι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, αλιμπινήσεις. Πιο viral δεν γίνεται.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
4: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
5: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
6: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
7: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
6: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
7: Ή τα 30, ή τα 40 και Ρακόλ. Το έχει.
6: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
7: Destral. Το έχει.
6: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
7: Είπαμε. Destral. Το έχει.
6: Και κάτι για τον κήπο.
7: Το έχει πριν το ζητήσει.
6: Destral ΑΒΕ, αφή Δεδούση.
7: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
6: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
7: Τηλέφωνο 22950 35 005.
5: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
8: Σε σένα μιλάω.
5: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
8: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
5: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
9: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
10: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινήσεις σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινήσεις. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Είμαι ο Νίκος Μέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: resposta com luxo. Βάζει τη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
0: Ένα,
2: μηδέν, τέσσερα, δύο. Σοκ FM 104,8.

Όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πάει μια μέρα το παιδάκι και ρωτάει τον μπαμπά. Ρε μπαμπά, ρε μπαμπά, ρε μπαμπά, ρε μπαμπά. Εγώ γιατί δεν έχω αδελφάκι, ρε μπαμπά? Γιατί δεν έχω κι εγώ ένα αδελφάκι?
2: Επειδή κοιμάσαι αργά τις νύχτες, αγόρι μου.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
6: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
2: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
1: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
2: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
3: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22-210-94-969.
1: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
0: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
5: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
6: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
7: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
6: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
7: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
6: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
7: Είναι η παρέα,
6: οι αγώνες,
7: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
8: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
7: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μην όμως για την παρέα.
9: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
10: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
11: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
10: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22-21-0-73-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
13: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
14: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
13: Στην τράπεζα πήγες?
14: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
13: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
14: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
13: Και αυτή σου μύρισε?
14: Αυτή κι αν μου μύρισε.
13: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
14: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
13: Στον Αλεμπινίση?
14: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
13: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
14: Εντάξει, θα φας τώρα?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Ναι.
14: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
14: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
14: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
14: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
13: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
14: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμίσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 22

0: και ζύμη αλιμπινίσεις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσότρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8.30 έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
5: Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
6: Stay salty στο Tubes Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά Ευβοίας.
7: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
8: Σε σένα μιλάω.
7: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
8: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
7: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλι. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
9: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
10: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
11: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
10: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
11: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
10: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
11: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
10: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
12: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
13: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
1: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
1: Α, καλά, θα το δω από το story.
2: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
1: Πρέπει να καλά, δεν σε μένα το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μαζί σένα το λέω, δεν ξέρω που το λέω.
3: Τι θα γίνει, θα με φλερτάρει κανένα σε μένα σήμερα?
1: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με φλερτάρει. Δεν θα με φλερτάρει κανείς.
4: Άνοιξε την ένταση.
2: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος.
4: Σοκ FM απογεύματα.
0: Βρε καλώστατα παιδιά, τι κάνετε, πως είστε, εδώ είμαστε και σήμερα. Καθημερινά Δευτέρως Παρασκευής, ο καπογεύματα 5 με 8, Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Τι κάνεις?
1: Άστα, τι να κάνω, εντάξει, όχι, θα σου πω, περίμενε.
0: Αμάν, παιδιά, έχω ρωτήσει ποτέ τι κάνεις και δεν έχει πει κάτι άλλο πέραν από το άστα.
1: Ρε συνέ, θα σου πω, άκου να δεις τώρα, δεν έχω κοιμηθεί καλά.
0: Ναι.
1: Κάτι γίνει με το air condition, το είχα βάλει χθες στις 18.
0: Ναι.
1: Ρε 18, δεν σηκώνα πλάκα.
0: Ναι.
1: Και σηκώθηκα το βράδυ μουσκεμα. Πώς γίνεται αυτό?
0: Μουσκεμα, ε.
1: Πώς γίνεται πραγματικά?
0: Δεν ξέρω, όμως περνάς κλιμακτήριο, εμινόπαυση. Μήπως κάτι περνάς, έφαγες κάτι καυτερό το βράδυ, γιατί κάτι stories με πιτσάκια είδα.
1: Α, ναι.
0: Εσύ μας χαιρέτησες χθες και είπες ότι θα πας να φας μπιφτέκι κοτόπουλο. Και μετά στα stories κάτι πιτσάκια είδα εγώ.
1: Ανέβασε story, όντως, δεν θυμάμαι.
0: Συγγνώμη δηλαδή, οπότε κατάλαβες. Πρέπει να είσαι αλήθεια ειλικρινής με τους ακροατές και με μένα.
1: Ναι. Ρε, σου λέω μακλαρωτική, έχει γίνει μουσκεμα.
0: Πω αλήθεια. Εγώ,
1: μουσκεμα.
0: Παιδιά,
1: αφού γύρισε το μαξιλάρι την άλλη.
0: Το να βγάλεις, ας πούμε, αυτή τη μαξιλαρωθή και να βάλεις κάποια άλλη δεν παίζει.
1: Πας καλά, τώρα τρεις το πρωί.
0: Αυτό είναι
1: που
0: τις βαριέσαι που ζεις.
1: Ναι.
0: Γεια σου Μαράκι, καλησπέρα. Και αυτή υδρώνει. Ορίστε, και ναι. Η Μαρία υδρώνει. Όλοι σας υδρώνετε σήμερα. Τι να σας κάνω εγώ, παιδιά, επειδή δεν έχω air condition στο δωμάτιο. Εχθές το βράδυ μετακομίσαμε όλη η οικογένεια. Οι μισοί όσοι έχουμε απομείνει τέλος πάντων στο σπίτι. Μετακομίσαμε όλοι στο σαλόνι.
1: Α.
0: Στο σαλόνι, καναπεδάτο ένας, καναπεδάτο άλλος. Ανοίξαμε το air condition και μουά. Ο ύπνος ήταν φοβερός χθες το βράδυ.
1: Μια χαρά.
0: Οπότε γι' αυτό έχω όρεξη σήμερα και εσύ είσαι σαν σταφιδιασμένο αυτό, κατάλαβε.
1: Ναι, ρε, γιατί μου κόβει ο ύπνο.
0: Λοιπόν, εσεί τι κάνετε, ζεσταίνεστε? Όλο ο κόσμο με αυτό ασχολείται σήμερα. Ζέστη, ζέστη, ζέστη. Δεν ακού κάτι άλλο. 697-800-1048, τα δικά σα μηνύματα στο

0: Rock FM 104,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Πόπο, παιδιά, ξέρετε πόσο έφτασε σήμερα η θερμοκρασία σε άσφαλτο και σε ταράτσες και σε οχήματα παρκαρισμένα και σε δεν ξέρω και σε τι άλλο.
1: Τι λέτε.
0: 75 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι στην Αττική. Μέτρησαν ταράτσες, μέτρησαν στην άσφαλτο τη θερμοκρασία που είχε ανεβάσει και βγήκε 70, περίπου στους 75 βαθμούς Κελσίου.
1: Άρα να μην αναβούμε φουρνό.
0: Αυτό κατέγραψε, λέει, η θερμική κάμερα σε ταράτσες, οχήματα και στην άσφαλτο.
1: Εσύ, πραγματικά.
0: Παιδιά, απίστευτο. Πάρα πολύ. Μα απίστευτο, ναι. Και προσέξτε τώρα, αύριο θα έχει περισσότερη ζέστη.
1: Θα είναι χειρότερα αύριο.
0: Αύριο θα είναι χειρότερα. Αλλά εντάξει, πώς κάνουμε έτσι. Πρώτη μέρα του καύσωνα εν τω μεταξύ και έχουμε λυσάξει αυτό το πρωί.
1: Απίστευτο. Και εμένα μεταξύ τώρα με πληροφορήσατε. Ναι, τώρα έμαθα ότι χαλέσανε και τα δύο air condition.
0: Και τα δύο air condition στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Είχατε και ένα πληρωματικό και χάλασε.
1: Είχαμε ένα στο σαλόνι και ένα στο δωμάτιο.
0: Και πώς χάλασαν και τα δύο ταυτόχρονα.
1: Δεν ξέρω, το ένα βγάζει νερά. Σπάσαν τα νερά, δεν ξέρω.
0: Σπάσαν τα νερά του air condition. Γεννητούρια, άντε βρε με ένα
1: πάνω, ναι.
0: Τέλεια. Να σας ζήσουνε. Να σας ζήσουνε. Στη Μαδρίτη επέστρεψαν οι πρωταθλητές κόσμου, έφτασαν στην Ισπανία. Ζωντανά, λέει, η υποδοχή της εθνικής ομάδας, έγινε ένα μακελιό στην Ισπανία.
1: Χαμός, ναι.
0: Μη σας τα πολύ λέω. Είπαμε για την άσφαλτο που άγγιξε έτσι μεγάλες θερμοκρασίες. Α, ο Τσιτσιπάς εις Μπάκλεϊ επέστρεψε στους τίτλους μετά από 17 μήνες ο φορμαρισμένος Στέφανος. Λες να φταίγε, ναι, που
1: τι,
0: τον προπονούσε. Όχι, ρε. Α. Που τον προπονούσε ο πατέρας του, ενώ τώρα τον προπονεί κάποιος άλλος.
1: Α, μπορεί. Γιατί με το πατέρα του νευρίαζε.
0: Ναι, όντως. Ναι. Συνεχίζουν να δίνουν στα παιδιά τους ονόματα των αστέρων του ποδοσφαίρου σε όλο τον πλανήτη. Παιδιά, έχει γίνει χαμός και Λιονέλ και Ρονάλντο και Χάλαντ. Ειδικά του Χάλαντ. Δεν ξέρω τόσο πολύ του αρέσει.
1: Ωραίο το Χάλαντ, ρε.
0: Χάλαντ είναι το επίθετο όμως.
1: Α, ναι.
0: Έρλινγκ είναι το μικρό.
1: Ναι.
0: Έρλινγκ Χάλαντ. Τέλος πάντων, όπως και να έχει. Λαμίν Γιαμάλ, απόπειρα διάρρηξη στο σπίτι του, λέει, ενώ έπαιζε στον τελικό σου, λέει, πού θα πάμε, σε αυτόν, αυτός παίζει τώρα. Εντάξει, μια χαρά.
1: Το έχω, ναι, μπράβο, ωραίο.
0: Ό,τι να είναι εν τω μεταξύ.
1: Το έχω πάθει στην Ανάσταση. Είχα πάθει την Ανάσταση και μας ανοίξαν το σπίτι.
0: Πω, πω, μη μου λες τέτοια, με αγχώνουν αυτά. Βακτήρια και μικρόβια στα παγάκια στο ποτήρι μας, λέει. Έρευνα σε ελληνικές επιχειρήσεις εστίασης. Γίνεται χαμός από τα παγάκια.
1: Καλά, αυτό έχει ξαναγίνει.
0: Είναι τα παγάκια βρωμερά.
1: Ναι,
0: τίνκα στο βακτήριο. Τι να κάνουμε τώρα. Τέλος τα ηλεκτρικά πατίνια για ανηλίκους κάτω των 17. Πια, άντε να δούμε να γίνει κιόλας. Τατιάνα Στεφανίδου, βλέπω μια φωτογραφία εδώ από τις οικογενειακές της διακοπές με το γιο της τον Νικόλα. Καλέ, ωραίο γιο έχει η Τατιάνα.
1: Πόσο είναι, μεγαλός?
0: Δεν είναι και μικρός.
1: Ναι.
0: Αλλά τον λες, δηλαδή βλέπεις, έχει ανοιχτό εδώ πέρα το πουκαμισάκι και κάτι τρίχες ξεπροβάλλουν. Άρα δεν τον λες και ξέρω εγώ.
1: Ναι, τον είχα δει, μικρό όμως. Τον είχα πετύχει.
0: Από κοντά εννοείς.
1: Ναι, το γιο του. Το...
0: Το πλωτό παλάτι των 220 εκατομμυρίων ευρώ του εμμύρη του Αμπουντάμπι είναι στη Μύκονο αυτή τη στιγμή.
1: Πω, πω, το είδα και αυτό.
0: Ο εμμύρης και ο Κακομύρης.
1: Ο Κακομύρης είναι Χαλκίδα, κατάλαβες.
0: Κακομύρη!

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Καλησπέρα στο Γιώργο, στη Μαρία, στη Βασιλική, στο Γρηγόρη, στο Μαράκι, στη Ξένια, στη Δήμητρα, στην Πολυξένη. Πολλά φιλιά σε όλα μας τα παιδιά. Καλησπέρα στον Κεφίρ μας.
1: Καλησπέρα, κουκλέρα μου, τι κάνεις?
0: Αρχίζαμε πάλι.
1: Πώς είσαι?
0: Τι να κάνω, καλά είμαι, εσύ?
1: Τι ωραία χείλη έχεις.
0: Ωραία, ε!
1: Ναι!
0: Και κόκκινα!
1: Μ' αρέσει το χρώμα. Μ' αρέσει και ο ήχος που έκανε. Ήντρωσε τώρα με αυτό που έκανε.
0: Φούντωσε τώρα, κατάλαβες. Τι το θέλω και τα κάνω και εγώ και τα λέω. Για πες.
1: Τι ήθελα να πω, το ξέχασα. Λοιπόν, α, ναι, τον καιρό. Λοιπόν, σήμερα που λες, επικρατεί έντονη ηλιοφάνεια.
0: Ωραία.
1: Με θερμοκρασία που φτάνει τους 41 βαθμούς. Ενώ υπάρχει πορτοκαλί ειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες έως τις 6.
0: Ναι.
1: Τετάρτη παραμένει πολύ, θα έχει πάρα πολύ ζέστη, λέει, έως 40 βαθμούς.
0: Ωραία.
1: Πέμπτη, σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, λέει, γύρω στους 32 βαθμούς.
0: Α, θα πέσει 10 βαθμούς σίγουρα.
1: Ναι. Παρασκευή και Σάββατο πιο δροσερός καιρός, με μέγιστες, λέει, 28 με 30.
0: Για δες λίγο εσύ που ξέρεις εκεί, δεν καταβλέπεις τα ωραία σου. Την Παρασκευή έχει βροχές.
1: Αυτό πήγα να σου πω.
0: Αυτό πήγα να σου πω.
1: Ναι, δεν πρόβλημα. Και πιθανότητα, λέει, τοπικών βροχών.
0: Ναι, εγώ έτσι έμαθα. Ότι θα βρέξει, λέει, την Παρασκευή, παιδιά, και θα βρέξει και πολύ και θα βρέχει και όλη την ημέρα.
1: Ναι.
0: Για να δούμε. Βέβαια, εδώ θα είμαστε. Να τα ξαναπούμε μέχρι την Παρασκευή.
1: Αλλά από Κυριακή και μετά η θερμοκρασία ανεβαίνει ξανά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κεφίρ μας. Να είσαι καλά.
1: Τι να είσαι καλά, κουλέρα μου.
0: Ωραία που μας τα είπε σήμερα. Λοιπόν, ζεσθενόμαστε μέσα, οπότε όλοι όξο. Αν η διαδρομή σας βγάλει σήμερα προς την παραλία της Χαλκίδας, κάντε μία στάση στο σχολαρχείο. Θα απολαύσετε τις ξεχωριστές ποικιλίες με το Μέτρο. Εξαιρετικά κρεατικά, αγαπημένες γεύσεις της ελληνικής κουζίνας και όλη αυτή τη χαλαρή αίσθηση που μόνο η θάλασσα και αυτή η υπέροχη θέα μπορεί να σου προσφέρει. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
4: Όχι.
3: Πολύ ωραία. Τι είπε το αγκούρι στο δονητή?
4: Μοιάζουμε.
3: Όχι.
4: Δεν ξέρω.
3: Αφού στο τέλος εμένα θα φανεί, γιατί τρέμεις?

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evia, celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου, με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
5: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 60 49 71. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
6: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Let's go!
7: Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homewear για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
2: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το πού. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
3: Yeah, summer competition. Αυτό το καλοκαίρι

0: πραγματικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα πας.
3: Και η αντίστροφη μέτρηση των ζωδίων, αγαπημένα μου παιδιά, από το πιο γλυκό έως το πιο ξινό. Αχ, τι ωραία, μου αρέσουν εμένα αυτά, διότι βλέπω ότι στο 10η θέση, από το πιο γλυκό δηλαδή στο πιο ξινό.
4: Είσαι εσύ.
3: Είμαι εγώ, το πιο γλυκό.
4: Το
3: πιο γλυκό όλου του ζωδιακού.
4: Ναι, αλλιώς δεν το έλεγες.
3: Το πιο γλυκό όλων των ζωδίων. Ηχθείς λοιπόν στη 12η θέση, 11 καρκίνη, 10 ταύρη, 9 λιοντάρια, 8 ζυγή, 7 τοξότες.
4: Δεν είμαι πουθενά.
3: Όχι. Άρα όσο πάμε ξυνίζει το πράγμα.
4: Αυτό σου λέω. Όχι. Σταμάτα εκεί μια χαρά.
3: Όχι, δεν σταματάω, είσαι ξυνός. Τι να κάνω τώρα. Λοιπόν, πού είχα μείνει? 7 υποτοξότες, 6 παρθένοι, 5 σκορπιοί. Α, ξεκινήσαμε τώρα στους ξυνούτσιδες, στους πολύ ξυνούτσιδες.
4: Ναι.
3: 4 κρυός.
4: Τι λες, ρε, που είμαι εγώ στο 4.
3: Παίρνεις και μετάλλιο, δεν χαίρεσαι.
4: Μπράβο, χάλκινο.
3: Στην τρίτη θέση δίδυμη, δεύτερη εγώκερη και στην πρώτη θέση υδροχόη.
4: Υδροχόη, ξυνή.
3: Έτσι λέει.
4: Ρεσιού και τέταρτη.
3: Άρα οι πιο γλυκοί, τα πιο γλυκά ζώδια είναι ηχθείς και τα πιο ξινά ζώδια είναι υδροχόη.
4: Ναι, ρε, σάχαρο.
3: Να ήταν η ζήλια ψώρα.
4: Άσε μας, μωρέ,
3: πόσο κατέβαινα στη λίστα μέσα στην ξυνήλα. Τι να σε κάνω όμως, ναι, τι ναι. Να σε κάνω. Πάλι χτυπούν καμπάνες. Να είναι καλά ο Κωνσταντίνος.
4: Όχι εγώ ξυνός, δεν το δέχομαι.
3: Καμπάνες Κωνσταντίνος Αργυρός εδώ στο Νοσοκαφέ με 104,8.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Φεύγουμε για τους. Πάμε μια βόλτα στο τους, στα πολιτικά, να δροσιστούμε, γιατί πραγματικά η ζέστη είναι ανυπόφορη. Τους Beach Bar and Water Ski Park στα πολιτικά Ευβίας, που δεν πας μόνο για μια βουτιά εδώ που τα λέμε, πας για δράση. Water ski, wakeboard, wake surf, tubes και σκάφος χωρίς δίπλωμα, για να φύγεις με την παρέα σου και να διασκεδάσεις εκεί στα υπέροχα νερά, να δεις πολύ ωραία, να κάνεις τις ωραίες σου τις βουτιές.
1: Πόπο, ναι.
0: Μακριά από τα διάκριτα βλέμματα. Αμέ. Αδρεναλίνη όλη μέρα, τους στα πολιτικά Ευβίας και stay salty. Και έφτασε η ώρα για το δίλημα εδώ στα σοκαπογεύματα, ή τρίλημα μάλλον σήμερα. Έχει να κάνει για εμάς τους οδηγούς που είμαστε λίγο νευρικούτσικοι.
1: Α, ωραία. Καλά, όλοι βασικά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα τελευταία γενικά βλέπω οδηγούς που είναι έτσι τρελαμένοι στο τιμόνι.
1: Ξέρεις τι, είναι και η ζέστη.
0: Είναι και η ζέστη, δεν έχετε και την υπομονή, έχετε και τα νεύρα σας, ειδικά και το πρωί, άμα δεν είστε και πρωινοί τύποι. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πώς αντιδράτε στο τιμόνι όταν νευριάζετε. Ένα, πατάτε κόρνα. 2. Κάνετε χειρονομίες. 3. Φωνάζετε, βρίζετε. Ένα από τα τρία θέλω να μου πείτε. Τι κάνετε, το πρώτο πράγμα που κάνετε όταν σας τσαντίζει ο προστινός σας, ο πισινός σας, ο διπλανός σας.
1: Μπράβο, απέναντι.
0: Μπράβο.
1: Ο πεσός.
0: Θέλω να μου πείτε τι κάνετε. Εσύ, Ανδρέα μου, τι κάνεις, κάτσε να. Μισό. Δεν χρειάζεται να μου πεις, ξέρω.
1: Ποιο?
0: Εσύ βρίζεις και φωνάζεις.
1: Μπράβο, ναι, με κλειστά παράθυρα. Ένα, τι να πάμε και ξύλο.
0: Σωστό, τέλειο. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Πώς αντιδράτε στο τιμόνι, στο αυτοκίνητο όταν νευριάζετε? Πατάτε κόρνα, κάνετε χειρονομίες ή φωνάζετε, βρίζετε? 697-800-1048.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Και πώς αντιδράτε στο αυτοκίνητο, στο τιμόνι, όταν νευριάζετε, αγαπημένα μου παιδιά? Πατάτε κόρνα, κάνετε χειρονομίες, φωνάζετε, βρίζετε? Τι κάνετε? Όλοι σε μένα, παιδιά, όλοι εγώ του έχω πετύχει εντωμεταξύ τελευταία.
1: Ναι, εγώ σου είπα, εντάξει, απάντησα.
0: Εσύ φωνάζεις, βρίζεις. Ναι, αλλά τώρα ρε παιδί μου, που έτσι κάνεις και μια δουλειά λίγο πιο αυτό, κοίταξε λίγο να είσαι πιο ήρεμος.
1: Ναι, το κόψει. Προχθές εδώ και ένα μήνα.
0: Την Παρασκευή κλείνει με 2 μήνες.
1: Ναι, κάπου εκεί αυτό.
0: Κάπου εκεί το έχει κόψει.
1: Ναι, από εκεί.
0: Έτσι να τον κάνω τον άτιμο. Ο Θάνος κάνει και τα 3 από ό,τι μας ενημερώνει στο Viber. Πρώτα λέει κορνάρι, μετά κάνει χειρονομίες και μετά βρίζει. Μπράβο, ρε Σιγκάνο.
1: Δεν έχει μείνει κάτι.
0: Και μετά στο κελί 33. Μια χαρά σε βρίσκω.
1: Βάλτε λίγο αυτές.
0: Η Αλεξάνδρα πατάει κόρνα επίμονα όμως. Πω,
1: σπαστικό.
0: Είναι σπαστικό, ναι. Αλλά και εγώ το κάνω, Αλεξάνδρα μου. Ο Τάσος κάνει χειρονομίες. Όταν λέμε χειρονομίες εκτός από μούτζα, α, είναι και το ναι.
1: Το ποδάχτυλο.
0: Το κατάλαβα. Η Αναστασία βρίζει, ειδικά λέει όταν περνάνε stop. Τώρα γενικά και εμείς τα κάνουμε αυτά, στα να πάνε. Ο Βασίλης δεν ασχολείται ποτέ, λέει. Δεν έχει πατήσει ποτέ κόρνα. Γεια σου, Βασίλη. Δεν ξέρει καν, λέει, πώς κορνάρει τον ήχο του αυτοκινήτου του. Τι λες τώρα?
1: Τι λέει, άντρας τώρα και δεν έχει πατήσει ποτέ κόρνα.
0: Καλέ, εμένα κοντεύει σε αυτό το σημείο να ξεθοριάσει. Έχει αρχίσει και ξεθοριάσει.
1: Καλά, συγγνώμη. Ούτε σε γάμο δεν έχει πάει.
0: Ρε Βασίλη, καλά λέει, ούτε σε γάμο δεν έχεις παραπατήσει κόρνα. Γιατί μας τη λες τώρα τόσο άσχημα και έχουμε τέτοια θέματα σήμερα? 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Πώς αντιδράτε με το χέρι στην καρδιά, θέλουμε να μας πείτε. Πώς αντιδράτε στο τιμόνι, στο αυτοκίνητο, όταν νευριάζετε? 697-800-1048.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνιση

0: 44. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό. Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
1: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
2: Τι κάναμε.
1: Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
0: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
3: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
1: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
4: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δε δούσεις. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
0: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Χαμός στο Buenos Aires, χαμός στην Αργεντινή. Γύρισε η αποστολή της Αργεντινής, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ωραία.
0: Λείπανε βέβαια αρκετοί ποδοσφαιριστές, λέει. Και βέβαια και ο αρχηγός Λιονέλ Μέση. Ο 39χρονος στάρ φέρεται να έμεινε στις ΗΠΑ προκειμένου να γυρίσει στο Μαϊάμι μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά του.
1: Ναι.
0: Όπου άλλωστε είναι η βάση του στα τελευταία χρόνια.
1: Α, εκεί μένει.
0: Παιδιά, εγώ δεν το γνώριζα το ότι ο Λιονέλ Μέση μένει στο Μαϊάμι μόνιμα.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Εγώ είχα δει τα σπίτια.
0: Τα σπίτια πολλά έχει εκεί στο Μαϊάμι.
1: Όχι, έχει ένα στο Μαϊάμι και ένα καπαλού.
0: Καλά, μόνο δύο θα έχει τώρα εδώ και ο Ρονάλντο. Έχει 200 σπίτια έχουν ο καθένα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, έχουν αυτοί ποιο θα είχαμε. Εμείς τέλος πάντων. Τι θέλω να πω, μάλιστα τις επόμενες ημέρες λέει αναμένεται να ταξιδέψει για την Αργεντινή, αλλά απευθείας για το Ροζάριο και όχι για τον Buenos Aires, προκειμένου να περάσει τις διακοπές του με την υπόλοιπη οικογένειά του, μιας και κατάγεται από εκεί. Από το Ροζάριο της Αργεντινής.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Εντάξει.
1: Εγώ τη βλέπω τώρα, το βρήκα το σπίτι.
0: Α, το βρήκε στο σπίτι. Ναι. Α, γεια σου, ρε Αντρέα, πόσο
1: ναι,
0: γρήγορο εσύ. Αυτό το παιδί. Πόσο γρήγορο.
1: Και μέσα, λέει, σου πω, ναι. Έπαυλη, λέει, 1000 τετραγωνικά μέτρα. Εντάξει. Ωραία, εντάξει. 10,8 εκατομμύρια την πήρε.
0: Τίποτα. Εντάξει. Καλέ.
1: Καλά, μην φανταστείτε, δεν είναι τίποτα τρελό. Έχει μπροστά, ρε παιδί μου, έτσι μια πισίνα. Μικρή. Δύο ξαπλώστρες. Ναι, δεν είναι δηλαδή.
0: Συγγνώμη, δύο ξαπλώστρες.
1: Ναι.
0: Αφού πέντε είναι τα. Τρεις γιους έχει και γυναίκα του κι αυτός.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να μην είχε λεφτά πάρει άλλες. Δεν σου πω, εσύ. Έχει, ναι, έχει δύο φίνικες όπως μπαίνεις από πίσω.
0: Κοκοφίνικες.
1: Δύο φίνικες, έχει γκαζόν. Ναι. Εντάξει, καλά είναι.
0: Ωραία. Εντάξει.
1: Επιπλωμένο είναι, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Και έχει air condition από ό,τι βλέπω.
0: Άσε μας, ρε Αντρέα. Αλήθεια τώρα.
1: Ναι, ρε,
0: αλήθεια
1: είναι τώρα. Full.

0: Και τελικά τι ήταν, ρε παιδιά, αυτό το λευκό αντικείμενο, αυτά τα λευκά που κρατούσε και πέσανε από τα χέρια του Ρόμπι Βίλιαμς που τραγούδησε στον τελικό του Μουντιάλ.
1: Όχι, από το στόμα.
0: Από το στόμα, πέσανε.
1: Από το στόμα.
0: Α, πέσανε
1: το στόμα, από τη μύτη.
0: Μπράβο, ναι, πέσανε από το στόμα και πέσανε πάνω στο μικρόφωνο.
1: Πάνω στο μικρόφωνο, ναι.
0: Έχει γίνει σάλιος, έχει γίνει χαμός με όλη αυτή την ιστορία. Ότι οι περισσότεροι βέβαια λένε ότι ήταν ναρκωτικά, τέλος πάντων, κοκαίνη κτλ. Ο ίδιος βγήκε, εννοείται το ότι είπε: τι κοκαίνη, ρε παιδιά τώρα.
1: Τι λέτε τώρα,
0: ρε παιδιά. Μπορούμε δηλαδή να φάμε δύο καραμελίτσες μέντας. Δύο καραμελίτσες μέντας για δροσερή αναπνοή.
1: Μπράβο.
0: Ο άνθρωπος δηλαδή το δήλωσε ξεκάθαρα, το ότι εννοείται ότι δεν ήταν ναρκωτικά.
1: Όχι,
0: αυτό που είχε στο στόμα του.
1: Μήπως είχε υγρασία εκεί.
0: Μα σταμάτα, δεν σε μπορώ. Κοίτα, μη δείτε ρε έναν άνθρωπο ρε, να πάρει μια καραμελίτσα. Δύο είχε στην προκειμένη περίπτωση ο Ρόμπι Βίλιαμς. Δύο καραμελίτσες τις είχε στο στόμα του. Από το τραγούδι και από αυτά του πέσανε τώρα εκεί πέρα.
1: Γιατί μασούλαγε.
0: Και δημιουργήθηκε τώρα όλο αυτό.
1: Ήταν, ναι.
0: Το έχει ξεκαθαρίσει, παιδιά, και άλλε φορές νομίζω και άλλοι καλλιτέχνες ότι παίρνουν καραμέλες για δροσερή αναπνοή.
1: Έτσι, σιγά. Είναι αυτό κάτι που γλώσσα, που βάζεις.
0: Παιδιά, δεν ξέρω. Πάντως, εγώ πιστεύω το Ρόμπι Βίλιαμς.
1: Ναι, ρε, εντάξει, αφού τις έδειξε, έβγαλε μετά βίντεο. Δεν ξέρω αν το δες.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ναι, και μας έβγαλε τη γλώσσα.
0: Και πάνω είχε τις δύο καραμελίτσες βέντας.
1: Μπράβο.
0: Δύο
1: και πού τις έβαλε, πώς χώρεσε.
0: Ήταν αυτές οι ίδιες οι γνωστές καραμέλες, τις οποίες τις είχε και στο Μουντιάλ. Έλα, ρε, παιδιά, τώρα σταματήστε δηλαδή να βγάζετε φήμες. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
1: Τραγικό.
0: Τραγικό. Λοιπόν, πάμε να ξεχάσουμε τον πόνο μας, να πάρουμε εμείς το παγωτάκι μας το ωραίο. Δεν ξέρω αν βρούμε γεύση μέντα στο αρτοπείο Λιάτης, αλλά σίγουρα θα βρούμε ξεχωριστές και υπέροχες γεύσεις από το μοναδικό χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής, αρτοπείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, στη Νέα Λάμσακο.

0: Και ποιος πάει σκόπελο αύριο?
1: Ποιος?
0: Ποιος πάει σκόπελο αύριο και μας έστειλε μήνυμα ότι ετοιμάζει βαλίτσες? Η Κατερίνα.
1: Τι
0: Κατερίνα
1: λέει?
0: Μου, καλά να περάσεις. Ακούει ο καπογεύματα, ετοιμάζει τις βαλίτσες της για τις διακοπές. Το πιο ωραίο συνέστημα εν τω μεταξύ.
1: Πας καλά, ρε, εσύ.
0: Να ετοιμάζεις βαλίτσες για να φύγεις, για να διακοπάρεις. Ό,τι καλύτερο. Πραγματικά και σου ευχόμαστε να περάσεις υπέροχα και όλα τα καλά στη σκόπελο. Που δεν έχω πάει σκόπελο, μέχρι Σκιάθο έχω πάει.
1: Α, και εγώ έχω πάει Σκιάθο. Με ρεβάσαι. Σκόπελο δεν θέλω να πάω.
0: Έχω πάει τρεις φορές στη Σκιάθο. Θα ξαναπήγαινα με χίλια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Σκόπελο δεν έχω πάει. Αλλά θα δείξει. Κάποια στιγμή θα πάμε πάλι.
1: Καλά, ναι.
0: Προς τα εκεί.
1: Ναι. Εσύ, τι θα κάνω με το air condition?
0: Α, ναι, τι θα κάνεις. Τώρα το έχεις εσύ καημό με το air condition. Τι θα κάνεις?
1: Αυτό σκέφτομαι και αυτό με βλέπεις έτσι προβληματισμένο.
0: Ναι, είσαι προβληματισμένος. Καλά, είσαι με το air condition. Ρε παιδιά, πείτε καμιά ιδέα. Ξέρω
1: εγώ. Το ένα μέσα στο πυροδομάτιο δεν έχει χαλάσει. Βγάζει, απλά δεν βγάζει τόσο κρύο. Το έχω στις 18, 20, 19.
0: Εντάξει, το λέω τελεκαλική Παναγιώτενο. Τώρα τι θες κι εσύ?
1: Το άλλο βγάζει νερά. Στο σαλόνι.
0: Το άλλο βγάζει νερά στο σαλόνι, το άλλο. Ξέρω εγώ, πάρε κανένα ανεμιστήρα σήμερα. Είναι και πιο ζεστή βραδιά σήμερα, εν τω μεταξύ.
1: Ναι, ρε, εσύ, πας καλά.
0: Α, μήπως δεν βάλεις ρούχα να κοιμηθείς έτσι, μην βάλεις τα πιτζαμάκια σου με τον τουίτι σήμερα.
1: Α, γινός.
0: Να βάλε, ναι, μην βάλεις τίποτα.
1: Με το μπουδάκι έξω. Α, τέλειο.
0: Ναι. Ναι, λέω κι εγώ. Μπράβο, ναι. Δεν ξέρω γενικά πώς κοιμάσαι.
1: Ναι, εγώ μόνο με εσώρουχο.
0: Α, κοιμάσαι μόνο με το εσώρουχο.
1: Μόνο με τα εσώρουχα.
0: Δεν φοράς πιτζαμάκι.
1: Όχι, ρε, πας καλά με ενοχλούν.
0: Ωραία. Βγάλει το κι αυτό απόψε. Βγάλει το κι αυτό να είναι παιδί μου να είναι.
1: Και να βγω μπαλκόνι. Ωραία.
0: Να είναι πιο ανάλαφρα τα πράγματα.
1: Κατάλαβα.
0: Παιδιά, με τέτοια ζέστη, εσείς πώς κοιμάστε τώρα? Ξέρω εγώ, αυτές τις μέρες που έχει καύσω να βάζετε πιτζαμάκια, βάζετε με τα εσώρουχα, βγάζετε τα εσώρουχα, κοιμάστε γυμνοί. Πετάτε τα σεντόνια, πετάτε τα μαξιλάρια. Πώς τα κάνετε τώρα το βράδυ εκεί στον ύπνο σας? Για πείτε στο Viber, για ξεκινήστε. 697-800-1048 τα μηνύματά σας.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Άσε, γιατί έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Διάβασα μια έρευνα. Λέει, κάνοντας σεξ, λέει, 21 φορές το μήνα.
4: Το μήνα.
3: 21 φορές το μήνα αυξάνεις, λέει, τη ζωή σου κατά 6-7 χρόνια.
4: Σε ποια χρονιά?
3: Δεν ξέρω, χάρηκα που σας γνώρισα. Μάλλον αύριο δεν θα είμαι εδώ.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
7: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το σώμα σου θυμάται. Πώς κοιμάται? Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
8: Tools Beach Bar and Water Ski Park.
7: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
8: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
7: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
8: Tools. Καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
7: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
8: Tools Beach Bar and Water Ski Park.
7: Stay salty.
9: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης. Dream Coast.
8: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
7: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
10: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
7: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
10: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
7: 60%? Πολύ καλό αυτό.
10: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
7: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
10: Optics Poly.
7: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
9: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
11: Σε σένα μιλάω.
9: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
11: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
9: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
12: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
13: κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
14: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
13: Στην τράπεζα πήγες?
14: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
13: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
14: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
13: Και αυτή σου μύρισε?
14: Αυτή κι αν μου μύρισε.
13: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
14: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
13: Στον Αλεμπινίση?
14: Ναι, όχι, στην τράπεζα.
13: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
14: Εντάξει, τα φας τώρα?
13: Όχι.
14: Τα φας?
13: Όχι.
14: Τα φας?
13: Ναι.
14: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
14: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
14: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
14: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
13: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
14: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
15: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
16: Σοκ FM.
17: Σοκ FM 104,8.
18: Σοκ FM 104,8.
19: Σοκ FM
20: 104,8.
15: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
19: Σοκ FM.
15: Σοκ FM 104,8.
21: Τίποτα άλλο.
22: Είστε έτοιμοι?
23: Είστε έτοιμοι?

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλέ, τόσος κόσμος κοιμάται γυμνός.
2: Έλατε.
1: Καλέ, τι γίνεται στο Viber. Ο Διονύσης γυμνός, ο Χρήστος γυμνός, ο Θανάσης γυμνός.
2: Όλοι οι άντρες. Μη στείλετε φωτογραφία.
1: Ευραία γόρια. Όλοι εσείς κοιμάστε γυμνοί. Μπράβο. Εν τω μεταξύ, ένας στους τρεις ενήλικες, λέει, Έλληνες,
2: ναι,
1: επιλέγει να κοιμάται γυμνός. Εμείς πώς είμαστε εδώ τώρα. Ένας, δύο, τρεις.
2: Ναι.
1: Άρα κάποιος από εμάς στους τρεις κοιμάται γυμνός. Εγώ δεν είμαι.
2: Ούτε
1: άρα
2: εγώ.
1: Είσαι ή εσύ ή ο απ' έξω.
2: Ούτε εγώ σου λέω.
1: Τότε είναι ο απ' έξω.
2: Δεν με βολεύει.
1: Για να λέει, ρε παιδιά, ένας στους τρεις ενήλικες επιλέγει να κοιμάται γυμνός σύμφωνα με το Εθνικό Ίδρυμα Ύπνου.
2: Ναι.
1: Τώρα δεν λέμε ότι και ό,τι στα σοκαπογεύματα.
2: Δηλαδή γυμνός, δηλαδή τίποτα, ούτε κάλτσες.
1: Τι λες, μωρέ, καλοκαιριάτικο κι εσύ. Φοράει, ρε, κολόνια.

0: Για φάτε παγωτάκι να δροσιστείτε σήμερα με τέτοια ζέστη. Κάντε μια στάση τώρα, αν είστε στο αυτοκίνητο, δεν ξέρω, αν είστε στο δρόμο, αν έχετε σκάσει, αν λέτε Παναγία μου, τι ζέστη είναι αυτή. Κάντε μια στάση στο αρτοπείο Λιάτη, σπιτιούση 20 στη Νέα Λάμψακο, να πάρετε και μία μπάλα και δύο μπάλες και τρεις μπάλες και τέσσερις μπάλες.
1: Ενέργεια.
0: Χειροποίητο το παγωτό δική του παραγωγή είναι απλά εκπληκτικό. Πραγματικά σα μιλάω και λαχταριστά γλυκά και ωραίο καφεδάκι θα πάρετε. Αρτοπείο Λιάτη, σπιτιούση 20 στη Νέα Λάμψακο. Και τώρα που είπα παγωτό. Ξέρεις πώς το τρώνε το παγωτό τους οι Ιταλοί?
1: Στην Ιταλία, ε. Δεν ήταν ερώτηση για να μου απαντήσεις, κατάλαβες?
0: Τώρα τι να του πεις.
1: Ήταν ερώτηση που τη λέω από μέσα μου, κατάλαβες?
0: Όχι, στη Μαγαδασκάρη.
1: Κοίταξε, επειδή έχω πάει Ιταλία, έχω πάει στη Ρώμη.
0: Δεν πρόσεξες εκεί πώς το τρώνε το παγωτό τους?
1: Τι βάζουν αυτοί από πάνω?
0: Για μου πεις με το κουτάλι τώρα. Όντως κάτι βάζουν πάνω στο παγωτό, παιδιά. Ποιος το ξέρει να στείλει στο Viber 697-800-1048. Κάτι βάζουν οι Ιταλοί, κάτι ρίχνουν πάνω στο παγωτό τους και το κάνει αυτόματα πολύ πολύ γευστικό. Και εγώ δεν το γνώριζα. Σήμερα το έμαθα και λέω να το δοκιμάσω κι εγώ.
1: Σίγουρα δεν το έχω κάνει εγώ, γιατί δεν το θυμόμουν.
0: Δεν ξέρεις, σου πάει πουθενά το
1: Όχι,
0: μυαλό.
1: Όχι, τι τρούφα, τι βάζουνε?
0: Τρούφα.
1: Σιρόπι.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Ναι. 697-800-1048. Ποιος ξέρει να μας πει στο Viber τι ρίχνουν οι Ιταλοί πάνω στο παγωτό τους?

0: γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Και τι ρίχνουν οι Ιταλοί πάνω από το παγωτό τους?
1: Τι με έσκασες?
0: Μήπως ρίχνουν λάδι, μας λέει η Βάσο, όπως κάνει και η Ντούα Λίπα. Πλάκα, πλάκα, πού το θυμήθηκες ρε η Βάσο?
1: Ναι, ρε.
0: Όντως, παιδιά, η Ντούα Λίπα
1: είχε ρίξει λάδι,
0: το αγαπημένο της είναι παγωτό, λέει, βανίλια με ελαιόλαδο από πάνω και αλάτι.
1: Ναι, πολύ ωραίο.
0: Ναι, δελεαστικό ακούγεται,
1: ναι,
0: τι
1: ναι,
0: να σου
1: ναι.
0: πω.
1: Και ακριβό.
0: Άσε μας ρε Αντρέα. Μήπως βάζουν τριμμένη καρύδα, λέει η Ξένια. Όχι παιδιά, δεν είναι ούτε η καρύδα, δεν είναι ούτε το λάδι. Οι αγαπημένοι μας φίλοι Ιταλίου, να φάτσα, ούνα ράτσα,
1: ναι.
0: Ρίχνουν καυτό εσπρέσο πάνω από το παγωτό τους.
1: Καυτό εσπρέσο και δεν λιώνει το παγωτό?
0: Εντάξει, λιώνει κάπως. Εντάξει, δεν χρειάζεται να είναι και σφιχτό. Ας είναι λίγο πιο νερουλό.
1: Ναι,
0: λέγεται αφογκάτο το συγκεκριμένο παγωτό. Έχει, λέει, εξαιρετικές ύλες και την ώρα που ο καυτός καφές πέφτει πάνω στο παγωμένο παγωτό, οι άκρες αρχίζουν να λιώνουν, η κρέμα του εσπρέσο αναμειγνύεται με το γάλα και κάθε κουταλιά έχει διαφορετική υφή από την προηγούμενη.
1: Μπράβο.
0: Λένε μεγάλη σεφ της Ιταλίας τώρα,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ένας λόγος για να πας πιο γρήγορα τουαλέτα.
0: Δεν είναι ούτε παγωτό ούτε καφές. Είναι ένα συνδυασμός που καταφέρει να είναι και τα δύο μαζί.
1: Ναι.
0: Αφογκάτο σημαίνει πνιγμένος, έτσι, αυτή είναι η σημασία.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλά, όταν βάζαμε εμείς παγωτό στο φραπέ τώρα, τι να μας πούνε οι Ιταλοί, μωρέ, άσε μας τώρα.
0: Παγωτό στο φραπέ.
1: Ναι, ναι.
0: Αλήθεια. Πού το θυμήθηκες?
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Ο τοπιμέρι.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Κι αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία.

0: σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8.30, έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
2: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
3: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
2: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
3: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
4: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
5: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
2: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
6: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
7: Σε σένα μιλάω.
6: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
7: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
6: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
8: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
9: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
10: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
11: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ξέρετε γιατί πληρώνετε πολύ ρεύμα τώρα το καλοκαίρι, ε? Θα μου πείτε γιατί ανάβετε air condition. Όχι, όχι, γιατί δεν το κλείνετε. Γιατί το κλείνετε το air condition και το ξανανάβετε το air condition. Το κλείνετε το air condition και το ξανανάβετε το air condition. Γιατί βρίσκεται παιχνίδι με το control του air condition και κάθε και λίγο το κλείνετε και το ανάβετε, νομίζοντας έτσι ότι θα εξοικονομήσετε ενέργεια, ρεύμα κτλ.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι επειδή κρυώνουμε.
0: Σωστό και αυτό, αλλά και να κρυώνει, σου λέει η επιστήμη, ρε παιδί μου, δεν θα το κλείσει το air condition.
1: Και τι
0: θα...
1: να το κάνω, ρε, να το έχω έτσι.
0: Θα γίνει παγάκι. Οι ειδικοί στον κλιματισμό, παιδιά, συμφωνούν. Πώς λένε, 20, πώς ήταν εσύ οι κατασκευαστές πλήρω.
1: 99.
0: Μπράβο, τώρα...
1: ακόμα τόσοι είναι.
0: Δεν έχει πεθάνει κανένας.
1: Ή δεν βρήκαν άλλο.
0: 100 ειδικοί στον κλιματισμό συμφωνούν. Το να κλείνεται, λέει, το κλιματιστικό όταν κρυώνεται,
1: ναι,
0: αυξάνει τον λογαριασμό του ρεύματος, παιδιά. Οπότε μεγάλη προσοχή, βάλτε το σε μια θερμοκρασία σταθερή, διότι αυτό που κάνετε, και το κάνω κι εγώ, γι' αυτό το λέω, ότι ανά 10, όπως και στο βράδυ, κοιμόμουν στο σαλόνι, κρύωνα, σε μισή ώρα το κλείνα. Μετά από 10 λεπτά το ξανά άνοιγα.
1: Τώρα κατάλαβα.
0: Μετά από 10 λεπτά το ξανά κλείνα.
1: Άρα δεν βάζω 18, ας πούμε, και μακριώνω, το βάζω 20 ή κάτι.
0: Παιδιά, δεν ξέρω, αλλά χωρίς πλάκα, θέλει μια σταθερή θερμοκρασία το air condition τώρα, ειδικά τις μέρες, τις νύχτες που έχει καύσωνα, ούτως ώστε να μην το ανοιγοκλίνετε, γιατί όσο το ανοιγοκλίνετε, τόσο παραπάνω χρήματα θα πληρώσετε στη ΔΕΗ.
1: Άστορ, Ελένη, θα πάρω ένα ανεμιστήρα.
0: Άντε μωρέ, δεν φτάνει που στα λέω τόσο ωραία εδώ πέρα. Έμα εγώ φταίω τώρα.

0: Φύγαμε για τους, διότι καλοκαίρι σημαίνει τους στα πολιτικά. Ωραίος καφές, ωραίο φαγητό, υπέροχα κοκτέιλς. Όλη μέρα στο τους στα πολιτικά Ευβοίας ξεκινάς από το πρωί και απλώς μένεις όλη την ημέρα και όλο το βράδυ, μη σου πω. Κάθε Παρασκευή έχουν και ελληνική βραδιά τα παιδιά μας και απλά ετοιμαζόμαστε για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Δίπλα στην πισίνα με μουσική και χαμόγελα, τους στα πολιτικά Ευβοίας και Stay Salty και αυτό το καλοκαίρι.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, θέλω να με βοηθήσεις.
0: Να σε βοηθήσω, τι να κάνω.
1: Πηγαίνω κάθε σουκού για μπάνιο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Εγώ δεν μπορώ να πηγαίνω καθημερινά έτσι, επειδή δεν προλαβαίνω.
0: Εντάξει, είναι όπως και, όπως και πολλοί κόσμος νομίζω.
1: Μπράβο. Και θέλω να πηγαίνω που λες σουκού για μπάνιο.
0: Ναι.
1: Και άκου να δεις τώρα τι γίνεται.
0: Τι.
1: Επειδή ρε παιδί μου, έχω εδώ τρίχες μπροστά στο στήθος.
0: Στο στήθος, στο στέρνο.
1: Μπράβο, ναι. Τι σκουρεύω και το άλλο σουκού έχει πάλι τρίχα.
0: Όταν λες τι σκουρεύω, τι εννοείς.
1: Τι εννοείς, με το τέτοιο, με τη μηχανή, ρε.
0: Τις ξυρίζεις.
1: Ναι, αυτό.
0: Τις ξυρίζεις, δεν τις κουρεύεις.
1: Ναι, αυτό εννοώ.
0: Α, δεν έχεις κάνει λέιζερ στο στήθος.
1: Όχι, ρε, πας καλά.
0: Αμάν ρε εσύ, Αντρέα, πού ζεις, ρε παιδί μου. Δεν έχεις κάνει ένα λέιζερ.
1: Τι λες, μωρέ, δεν ακριβά αυτά, ρε εσύ.
0: Πόσο ακριβά είναι, όχι, δεν είναι πολύ ακριβά. Να πας να κάνεις. Κάθε εβδομάδα δηλαδή ξυρίζεις το στέρνο σου.
1: Ναι, ρε εσύ. Μιλάμε για ταλαιπωρία.
0: Ο Χριστός και η Παναγία. Εν τω μεταξύ, στην πρώτη θέση, τώρα που το είπες και το ψάχνω,
1: ναι.
0: Στην πρώτη θέση βρίσκεται οι άντρες που κάνουν αποτρίχο, σε ποιο σημείο.
1: Α.
0: Είναι το στήθος.
1: Όχι,
0: είναι στήθος και κοιλιά.
1: Ναι,
0: έρχεται στην πρώτη θέση. Πολύ δημοφιλής περιοχή, ειδικά για τους καλοκαιρινούς μήνες. Αποτελεί σταθερή επιλογή με λέιζερ. Όσο
1: ναι.
0: Λέει και με άλλες μεθόδους. Εκτός από το ξύρισμα, γιατί άλλο μπορείς να κάνεις δηλαδή.
1: Ναι, δε, αυτό δεν ξέρω, δεν έχω βρει.
0: Για ρώτα.
1: Τι να ρωτήσω.
0: Ρώτα, παιδί μου, το chat.
1: Α, ναι, ρε εσύ.
0: Ναι.
1: Α, περίμενε.
0: Δεν έχει γίνει φιλαράκι σου πλέον. Ρώτα,
1: ναι,
0: παιδί μου,
1: τώρα,
0: ρώτα το chat να μάθουμε.
1: Ναι.
0: Τι άλλο μπορείς να κάνεις, πες στο στήθος, να απαλλαγείς από τις τρίχες.
1: Μπράβο. Περίμενε. Δεν ξέρω πώς κοιμάται πάλι. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλά εσύ.
2: Καλά εσύ.
1: Καλά. Θέλω να απαλλαγώ από τις τρίχες στο στήθος. Τι να κάνω.
2: Α, ναι. Κοίτα να δεις. Έχει μερικές επιλογές. Η πιο απλή, αν θες κάτι γρήγορο, είναι ξύρισμα. Δεν κρατάει πολύ, αλλά είναι εύκολο.
1: Ωραία.
2: Αν θες κάτι λίγο πιο μεγάλης διάρκειας, μπορείς να δοκιμάσεις από τρίχωση με κερί ή με χαλάγουα. Πονάει λίγο παραπάνω, αλλά κρατάει εβδομάδες. Υπάρχουν επίσης και οι κρέμες αποτρίβωσης. Είναι πιο ήπιες, αλλά καλό είναι να δοκιμάσεις πρώτα σε ένα μικρό σημείο, γιατί μερικές φορές ερεθίζουν το δέρμα. Και αν ψάχνεις κάτι μόνιμο, αλλά πιο ακριβό, υπάρχει η λύση του λέιζερ. Έχεις κάτι στο μυαλό σου για το πόσο συχνά θες να το κάνεις ή για το πόσο μόνιμο θες να είναι.
1: Το λέιζερ πόσο κοστίζει?
2: Κάτσε να δω τι παίζει τώρα.
0: Τι παίζει?
2: Ένα λεπτό.
1: Ναι, ναι, περιμένω.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Δεν έχουμε ένα λεπτό, Χριστιανέ μου, τελείωνε.
1: Εντάξει, άστο. Καλά, θα σου πάρω μετά.
2: Εντάξει.
1: Έγινε. Άντε, γεια.
0: Μέχρι να βρει τώρα αυτός πόσο κοστίζει το λέιζερ, τώρα άσε με κι εσύ. Σε κάλυψε, κάνε με κερί, κάνε με αποτριχωτική κρέμα. Κάνε
1: το άλλο, το χαλάουα τι ήτανε?
0: Χαλάουα είναι και αυτό, ένα είδος αποτρίχωσης, ξέρω εγώ.
1: Ωραία.
0: Η ευαίσθητη περιοχή και τα γεννητικά όργανα είναι επίσης, λέει, σημεία που επιλέγουν όλο ένα και περισσότερο οι άντρες για λόγους καθαριότητας και άνεσης, Αντρέα, θέλω να σου πω.
1: Το κάνουμε και αυτό.
0: Οπότε, άμα σε ενδιαφέρει, εκτός από το στήθος δηλαδή, υπάρχουν και άλλες περιοχές στο σώμα που μπορείς, άμα θέλεις, να αποτριχωθείς.
1: Βρε, το ξέρω, απλά τις ξεχνάω.

0: Γεια σου ρε Κεφίρ με τα ωραία σου.
1: Γεια σου κουκλέρα μου, τι κάνεις?
0: Είμαι πολύ καλά, εσύ?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Πώς είσαι, σε ψυχολογικά?
0: Ψυχολογικά πώς είμαι?
1: Ήταν ερώτηση παγίδα.
0: Μια χαρά, όλα καλά.
1: Ωραία.
0: Όλα καλά, όλα ανθυρά που λένε.
1: Μπράβο.
0: Εσύ πώς είσαι?
1: Εντάξει, ζέστη. Έχει
0: ζεστούλα.
1: Ζέστη.
0: Ζεστούλα, όλος ο κόσμος, παιδιά, αυτό λέει. Ζέστη, ζέστη, ζέστη.
1: Μπράβο.
0: Σκάσαμε, μπλαντάξαμε.
1: Έτσι, θα πάει τώρα το σουκού για μπάνιο, να ξέρεις. Σίγουρα, όλη τη εβδομάδα.
0: Ναι, το θέμα είναι το ότι μόλις εγώ αποφασίσω να πάω για μπάνιο θα ρίχνει η μπουρίνια και τέτοια πράγματα.
1: Όχι, ναι, όντως, έτσι λέει.
0: Μα ναι.
1: Λοιπόν,
0: εμένα ρωτάς, μωρέ.
1: Κάτι σου πω εγώ τώρα, περίμενε. Ο καιρός που λέει στην Καλκίδα σήμερα είναι ζεστός και με ηλιοφάνεια.
0: Ωραία.
1: Αυτή τη στιγμή έχει 36 βαθμούς. Θα φτάσει 38. Αύριο ακόμα πιο ζεστά, έως 40 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία.
0: Ωραία.
1: Ενώ υπάρχει πορτοκαλί προειδοποίηση για πολύ υψηλές θερμοκρασίες στη Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια.
0: Όταν λες πορτοκαλί ειδοποίηση, σου έρχεται κάποια ειδοποίηση στο κινητό?
1: Ναι, πορτοκαλί.
0: Όχι ρε παιδί μου, απλά να ξέρω κι εγώ. Άμα δω κάτι πορτοκαλί, πώς λέμε, τα βλέπεις όλα μπλε? Τα βλέπω πορτοκαλί δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Βράβο.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Από την Πέμπτη θα έχει μια έτσι πτώση της θερμοκρασίας γύρω στους 32 βαθμούς. Ναι.
0: Α, και υπάρχει,
1: ναι, και υπάρχει πιθανότητα έτσι με λίγες βροχούλες.
0: Εντάξει, ευχαριστούμε
1: αυτό.
0: Πάρα πολύ.
1: Τίποτα κουκλάρα μου.
0: Απόψε το βράδυ ποιος είναι για σχολαρχείο? Να σηκώσει το χέρι παρακαλώ. Να φάμε τα ωραία μας, τη σαλατούλα μας. Καλά, 10 διαφορετικές σαλάτες, δεν ξέρεις τι να πρωτοφάς. Φανταστικά ορεκτικά, ποικιλίες με το μέτρο. Κυρίως πιάτα, μπριζόλες, μπιφτέκια, σνίτσελ, σνίτσελ αλλά κρέμ, φιλέτο κοτόπουλο, λουκάνικος χάρας, παϊδάκι κοτόπουλο, ψαρονέφρι αλλά κρέμ. Τι να πρωτοπώ, παιδιά, γίνεται χαμός. Ένας κατάλογος τεράστιος, πραγματικά. Τζιαρντίνι 2 στην παραλία στη Χαλκίδα μας βρίσκεται το καταπληκτικό σχολαρχείο.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Και είναι δύο παππούδες που λέτε με Αλτσχάιμερ και έχουν αράξει την παραλία. Καθώς έχουν αράξει, λέει ο ένας, εσύ του λέει πάω να πάρω παγωτό. Άρα του λέει ο άλλος, λέει πάρε μου και εμένα ένα. Ρε φίλε, ευχαρίστω να σου πάρω, αλλά πώς θα το θυμηθώ, ρε εσύ? Α, του λέει είναι απλό. Καθώς τα πηγαίνεις, θα λες συνέχεια από μέσα σου αυτό που θέλω. Και τι θέλεις? Α, ένα παγωτό κρέμα φράουλα. Φεύγει ο τύπος και πάει για να πάει να πάρει παγωτό. Και έλεγε από μέσα του παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα και προχωρά. Καθώς προχώραγε, πριν απομακρυνθεί πάρα πολύ, φωνάζει ο άλλος: να βάλουμε και λίγο σαντιγί! Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί. Μετά από λίγο φωνάζει ο άλλος: και λίγο σιρόπι! Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί, σιρόπι. Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί, σιρόπι. Προχώραγε και πήγαινε εκεί. Να σου περνάει κανένα μισάωρο και γυρνάει πίσω κρατώντας δύο τυρόπιτες. Ο άλλος νευριασμένος: καλάρε του λέει, καλάρε του λέει, τι είναι αυτό που μου φέρες, ρε, εσύ? Οι τυρόπιτες που ζήτησες και η κοκακόλα που είναι?
0: Δεν κατάλαβα.
2: Γιώργος και Μαρία, Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ?
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 2210-2520. Oh, μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
2: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
3: Tours, Beach Bar and Water Ski Park.
2: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
3: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
2: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
3: Tours, καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
2: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
3: Tours, Beach Bar and Water Ski Park.
2: Stay salty.
4: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει, επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
5: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
6: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
3: Dream Coast.
5: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
7: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
8: Σε σένα μιλάω.
7: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
8: Τι κάναμε.
7: Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
8: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
7: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
9: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
5: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
9: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
10: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
11: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
10: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
11: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
10: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
11: Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
12: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
11: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
13: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
14: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
15: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
14: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
15: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
14: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
15: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
14: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
15: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
14: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
15: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
14: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
15: Τον Αλυμπινίση εσύ.
14: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
15: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
14: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
15: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
14: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
15: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
14: Και ακριβώς απέναντι.
15: Και λίγο διαγώνια.
14: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
15: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
14: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
15: Ανάποδα ρε Γιώργο.
14: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
16: Σοκέφε μ' απογεύματα. Παιδιά, έκτακτη είδηση. Και επειδή αύριο έτσι αναμένεται πολύ ζεστή να είναι η μέρα, μεγάλη προσοχή βγάλανε για την Εύβοια, ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή για πυρκαγιές και τέτοια πράγματα. Κάτι που δεν θέλουμε, εννοείται.
17: Καλά, ναι.
16: Οι αρμόδιες αρχές λοιπόν απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή στην Εύβοια, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν από σήμερα και αναμένεται να συνεχιστούν έως και αύριο το βράδυ, δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση και την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Οπότε, σε περίπτωση, λέει, που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με την πυροσβεστική υπηρεσία στο.
17: Στο 100 είναι αστυνομία. 199.
16: Μπράβο, Αντρέα!
17: Ναι.
16: Και εγώ κολλάω μερικές φορές, αλλά παιδιά να το θυμόμαστε, έτσι.
17: 199.
16: Καλούμε άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199, παρέχοντας σαφείς πληροφορίες σχετικά με το ακριβές σημείο που βρίσκεται, τη θέση και την κατεύθυνση της φωτιάς. Άμα είναι να τα πούμε κιόλα.
17: Ναι.
16: Ενώ μέχρι να τα πούμε δεν πρέπει να έχουν έρθει, αυτό λέω. Δηλαδή,
17: καλά,
16: λέει, εδώ πέρα πρέπει να τους ενημερώσετε για τη θέση που βρίσκεστε, τη θέση, την κατεύθυνση της φωτιάς, τι είδος, λέει, βλάστησης καίγεται. Ρε παιδιά, μέχρι να τα πούμε όλα αυτά.
17: Ναι, θα έχει πάρει φωτιά το σπίτι μας.
16: Έχουν καεί, είσαι καλά. Αρκεί νομίζω να πάρουμε μόνο την πυροσβεστική. Δηλαδή, πρέπει να πούμε και το τι είδος βλάστησης καίγεται τώρα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, συγγνώμη κιόλα που έχετε βγάλει αυτή την ανακοίνωση για αύριο, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι πρέπει να τα πούμε όλα αυτά.
17: Πείτε μου λίγο τη βλάστηση. Ναι, ποια περιοχή είστε.

0: το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Θέλω τη βοήθειά σας, καίγομαι.
1: Τι έπαθες? Καίγομαι
0: όμως για απόψε το βράδυ, πώς δεν το ρώτησα νωρίτερα, Παναγία μου.
1: Ναι.
0: Απόψε το βράδυ θέλω να ετοιμάσω κάτι ωραίο.
1: Α.
0: Σε φαγητό. Να μαγειρέψω, ρε παιδί μου, συμβαίνει σπάνια. Αλλά
1: θέλω
0: να το κάνω αυτό το πράγμα σήμερα, γιατί περιμένω τον
1: κόσμο.
0: Θέλω
1: να
0: το κάνω μία αυτή.
1: Καλά, δεν μου το λέει πιο πριν που να ρωτήσω το ChatGPT. Τέλος πάντων.
0: Λες,
1: Τέλος,
0: όχι, θέλω να το κάνω απόψε.
1: Ωραία.
0: Καλά, δεν το ρωτάς και τώρα πάλι, δεν πειράζει, επειδή το ενοχλήσαμε πριν, λες.
1: Α, όχι, εσύ, εγώ του μίλησα πριν. Εμένα ρωτά τον εσύ. Μην τον τσαλίζω τον άνθρωπο.
0: Σιγά
1: μου! Κατάλαβες, θα με βρίσεις στο τέλος.
0: Λοιπόν, δεν πειράζει, θα ρωτήσω τα παιδιά μας. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να μου προτείνετε κάτι για απόψε το βράδυ. Είναι τριτούλα, είναι μία μέρα... Τι λες και καλή, τι λες και κακή, τι λες και αδιάφορη.
1: Μπράβο.
0: Παρ' όλα αυτά, για εσάς που θέλετε να μείνετε στο σπίτι και θέλετε μια special κατάσταση, όπως εγώ, ρε παιδί μου, θέλω να μαγειρέψω απόψε το βράδυ.
1: Θες να μαγειρέψεις?
0: Για τον καλό μου, για δύο άτομα. Θέλω να μαγειρέψω. Τι μου προτείνετε? Μακαρόνια, κρέας, ψάρι. Καλά, ψάρι δεν μ' αρέσει, μην πείτε ψάρι. Κανονίστε, δεν μπορεί. Όχι, λέω ότι θα φτιάχναν τα παιδιά σε ένα. Ωραίο, ρομαντικό δείπνο. Άντε, το είπαμε, ωραία.
1: Άντε, ρε, σήμερα έχει ρομαντικό δείπνο.
0: Ναι, σήμερα έχω ρομαντικό δείπνο.
1: Άντε, ρε, θα έρθω κι εγώ.
0: Τι να κάνεις εσύ, ρε.
1: Γιατί, ρε, εσύ, δεν χωράω εγώ.
0: Λοιπόν, έχω ρομαντικό δείπνο. Γιατί καταλαβαίνεις, όταν έχεις και μέρες να δεις τον άνθρωπό σου.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Ένα ρομαντικό δείπνο το κάνεις, καταλάβατε.
1: Ρε, εσύ, μπεδεύεσαι, παράγγειλα απ' έξω.
0: Όχι, θέλω να μαγειρέψω με τα χεράκια μου. Κάνε μου τη χάρη. Θέλω ιδέες για ρομαντικό δείπνο. 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Εσείς για παράδειγμα, τι θα φτιάχνατε σήμερα?
1: Εγώ τι θα ήθελα να φάω?
0: Ναι.
1: Να σου πω εγώ, μακαρόνια.
0: Μακαρόνια.
1: Σε ρομαντικό δείπνο, ναι.
0: Σε ρομαντικό δείπνο, μακαρόνια με κόκκινη σάλτσα, με λευκή σάλτσα, πώς το θα το ήθελες?
1: Με κόκκινη. Λευκή δεν μ' αρέσει. Πού σου ήρθε?
0: Μ' αρέσει εμένα όμως, δηλαδή εγώ να μη φάω,
1: μαγείρεψε, τι με ρωτάς,
0: να εξυπηρετήσω μόνο τον άλλον.
1: Ναι.
0: Αϊ, παράτα μισή. Αϊ, τελείω.

0: Ελενάκη μου, καλησπέρα. Και εμείς αγαπάμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σου λόγια. Φιλιά πολλά, πολλά, πολλά, πολλά. Εν τω μεταξύ στέλνετε. Πνίγηκα. Ψάρουν, κάθισε το ψαρονέφρι. Στο λαιμό. Ψαρονέφρι αλλά κρέμ.
1: Ωραίο. Α, μ' αρέσει.
0: Δεν ξέρω, να κάνει μαγειρέψει ψαρονέφρι. Τώρα μην γυρεζιλευτούμε κιόλα.
1: Και είναι ακριβό το χρέο, δεν ξέρει.
0: Καρμπονάρα. Καρμπονάρα κάτι γίνεται. Έχω ξαναφτιάξει καρμπονάρα.
1: Εύκολο.
0: Όταν σου λέγα λευκή σάλτσα, βρε πριν τη λευκή, την κρέμα γάλακτο εννοούσα.
1: Ερέσει, δεν το κατάλαβα. Εγώ νόμιζα ότι επειδή τρώω κόκκινο σαγανάκι, ξέρει, στα θαλασσινά και λευκό, και το λευκό δεν μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό μπερδεύτηκα.
0: Όχι, βρε, η λευκή σάλτσα στα μακαρόνια είναι η κρέμα γάλακτο. Τι λευκή άλλο να
1: έχει.
0: Έτσι το λένε. Κοτομπουκέ, ποιο το είπε, μωρέ, ο Γιώργο.
1: Ναι, φτιάξε ένα σάντουιτ.
0: Εσύ, Γιώργο, τι κοτομπουκέ, αφού μου είναι ρομαντικό δείπνο τώρα, κοτομπουκέ θα φτιάξω. Αστακό μακαρονάδα.
1: Τι λες, δεν πεις ότι μιλώσει.
0: Ναι, θα πάω να ψαρέψω τον αστακό.
1: Μπράβο.
0: Ρε παιδιά, είπαμε και οικονομικές επιλογές. Δεν είπαμε να μας φύγει και...
1: Βάζω εγώ τον αστακό, βάζεις τα μακαρόνια.
0: Μπράβο. Να βάλω εγώ τα μακαρόνια να βάζεις τον αστακό. Έλα Παναγία μου. Λοιπόν, επίσης βάζω το ωραίο το ψωμί. Να ξέρετε, από το αρτοποιείο Λιάτης. Υπέροχο ψωμί, χειροποίητο ψωμί αργής ορίμανσης, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι. Όπως επίσης μετά για επιδόρπιο και λαχταριστά γλυκά μπορούμε να βρούμε στο αρτοποιείο Λιάτης, αλλά και το υπέροχο χειροποίητο δικό τους παγωτό, δικής τους παραγωγής, το οποίο είναι εξαιρετικό. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22 21 0 500 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.

0: Ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
1: Σε σένα μιλάω.
0: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
1: Τι κάναμε.
0: Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
1: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
0: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
2: Μαρία,
3: τι είπες?
2: Πόλη,
3: τι είπες? Δεν άκουσα. Άστο. Αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
4: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
2: Τι είπε το παιδί?
3: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
4: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
5: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
6: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
0: Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόρροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι δίνεται στο Ελιζέ.
1: Let's go!
7: Όλη μέρα αναμένω 24/7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας. Για το πάρτι του μικρού.
1: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
1: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
1: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
1: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σφυρί.

αλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Τρία μικρόβια, παιδιά, και συζητάνε μεταξύ τους. Είναι το μικρόβιο του δοντιού, το μικρόβιο του αυτιού και του εδίου. Έχουν πιάσει την ψηλή κουβέντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δοντιού και λέει: καλά, ρε παιδιά, σας πω τι έχω πάθει. Κάθε μέρα έρχεται ένα τριχωτό πράγμα στο στόμα και προσπαθεί να με αρπάξει. Εγώ κρύβομαι πίσω από το δόντι και δεν τα καταφέρνει. Άσε, ρε, του λέει το μικρόβιο του αυτιού. Άσε, εγώ τι παθαίνω. Κάθε μέρα, ακούστε, παιδιά, λέει, κάθε μέρα μπαίνει ένα περίεργο άσπρο πράγμα στο αυτί. Προσπαθεί να με αρπάξει και εγώ τι κάνω. Μπαίνω όλο και πιο βαθιά και δεν τα καταφέρνει. Τι λέτε, ρε. Τι λέτε, λέει το μικρόβιο του ιδίου. Αυτά δεν είναι τίποτα. Εμένα, παιδιά, έρχεται ένα καράφλα τύπο και είναι τελείω αναποφάσιστο. Δεν ξέρει τι να κάνει. Θέλει να μπει, θέλει να βγει.
2: Θέλει να μπει.
1: Οπότε ο ηλίθιο μπαίνει, βγαίνει όλη την ώρα. Δηλαδή. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Φτύνει και τα πάντα. Πετάγεται το μικρόβιο του κοιτού. Όπα. Αυτόν τον αλήτη τον ξέρω κι εγώ.
2: Έλα, Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέμ 104,8.
4: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Είδες που με κοροϊδεύες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
3: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
3: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
4: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
7: Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast.
8: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
9: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
10: Σε σένα μιλάω.
9: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
10: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
9: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
11: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
12: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
11: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
12: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
13: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
14: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
13: Στην τράπεζα πήγες?
14: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
13: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
14: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
13: Και αυτή σου μύρισε?
14: Αυτή κι αν μου μύρισε.
13: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
14: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
13: Στον Αλεμπινίση?
14: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
13: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
14: Εντάξει, θα φας τώρα?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Ναι.
14: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
14: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
14: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
14: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
13: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
14: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πώς λέγεται ο ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand?
2: Δεν ξέρω.
1: Πώς λέγεται, πουλάκι μου, ο ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand? Ξεπέτω.
2: Όχι ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7, το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα, Διεύθυνση Σπουδών. Άρης Τσόντρας, Φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, Μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
4: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8.30, έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
3: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
5: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
6: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
5: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
6: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
5: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
6: Destral. Το έχει.
5: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
6: Είπαμε. Destral. Το έχει.
5: Και κάτι για τον κήπο.
6: Το έχει πριν το ζητήσει.
5: Destral ABE, αφή Δεδούση.
6: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
5: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
6: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
7: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.

0: στο κατάστημα Γλύκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Glykaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
1: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
2: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
3: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: στο καφέ 104,8. Ακούστε.
1: Ωραία, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Λαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και ένα βράδυ που λέτε, ένας λογιστής γυρνάει αργά το βράδυ σπίτι του. Μπαίνει μέσα και του λέει η γυναίκα του: Πού είσαι, ανησύχησα. Πώ το καλό ήσου, να ρε παιδί μου, λέει η γυναίκα του. Εντάξει, εδώ είμαι, μωρέ. Τι έγινε, πήγα και έκανα ένα τατουάζ, λέει ο λογιστής. Τατουάζ στην ηλικία σου, πας καλά. Τι τατουάζ, του λέει η γυναίκα, έκανε. Να, η γυναίκα τη λέει: Έκανα ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ στα γεννητικά μου όργανα. Πας καλά, ρε. Τι σκεφτόσουν, ρε φίλε, του λέει που έκανε 100 ευρώ στα γεννητικά σου όργανα. Πας καλά, είσαι τρελός, ρε. Μια βλακία και μισή πήγε και έκανε. Έχω του λόγου μου, ρε γυναίκα που το έκανα. Ποιοι είναι, ρε, του λέει, λόγοι, ποιοι είναι, λόγοι. Να, πρώτον μου αρέσει να βλέπω τα λεφτά μου να αυξάνονται. Λοιπόν, δεύτερον μου αρέσει να παίζω με τα λεφτά μου. Τρίτον, μου αρέσει να έχω λεφτά στα χέρια μου. Και τέταρτον, έτσι μπορώ να σου δίνω 100 ευρώ όποτε θέλεις.
2: Ω, παιδιά!
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτες από τον αλιμπινίσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινής.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
2: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
3: Space Oldie, στο Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά Evias.
4: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλι. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά.
4: Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32. Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
3: Dream Coast.
4: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
6: Αχ, yeah, Summer Camp Edition.

0: που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
3: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
4: Είστε έτοιμοι?

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ένα ζευγάρι σκοτώνονται, μπλακώνονται και η γυναίκα αποφάσισε να φύγει από το σπίτι, να βγει να περπατήσει λίγο για να ηρεμήσει. Να, καλή ώρα η Μαρία. Λοιπόν, εκεί που βγαίνει για περίπατο να ηρεμήσει λίγο από τα νεύρα της, σκοντάφτει πάνω σε ένα παλιό λιχνάρι. Α, το τσακούνι, αρχίζει και το τρίβει. Και τι, εμφανίζεται ένα τζίνι. Με το που εμφανίζεται το τζίνι της λέει, ξέρω ακριβώς ποια είσαι, ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Μπορώ όμως να σου πραγματοποιήσω τρεις επιθυμίες, αλλά να ξέρεις κάτι. Ό,τι κάνω για σένα, ο άντρας σου θα έχει το δεκαπλάσιο. Εντάξει. Εντάξει, λέει η ξανθιά Μαρία. Εντάξει, εντάξει. Πρώτη μου επιθυμία, θέλω να με κάνεις πανέμορφη, να έχω ωραίο σώμα, ωραία μαλλιά, να μην χρειαστώ ποτέ στη ζωή μου lifting. Ναι, να ξέρεις όμως, λέει το τζίνι, να ξέρεις ότι ο άντρας σου θα έχει 10 τέτοιες σαν εσένα δίπλα του. Δεν με νοιάζει καθόλου, λέει η Μαρία. Την κάνει καρακουκλάρα. Έλα όμως 10 καρακουκλάρες στο πλευρό του άντρα της. Δεύτερη επιθυμία, λέει το τζίνι, θέλω να με κάνεις πλούσια. Να έχω αυτοκίνητα, μετοχές, ακίνητα, κινητά όλα. Να μην ξέρω τι έχω, ρε πουλάκι μου. Να είμαι πάρα πολύ πλούσια. Να ξέρεις όμως, λέει το τζίνι, υπενθύμηση, ο άντρας σου αυτό που θα πάρεις εσύ θα το έχει δεκαπλάσια. Δεν με νοιάζει καθόλου, λέει η Μαρία. Την κάνει πλούσια και τον άντρα της το κάνει ζάμπλουτο. Τι λέει, τρίτη επιθυμία, τζίνι μου, τρίτη επιθυμία, θα ήθελα να πάθω ένα πολύ, πολύ, πολύ, πολύ μικρό εμφραγματάκι.
0: Γιώργο. Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
4: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
6: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
7: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
6: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
7: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
8: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
6: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
10: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
11: Σε σένα μιλάω.
10: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
11: Τι κάναμε.
10: Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
11: Επίθεση.

0: Ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
1: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.
1: Μέσα μεσάνυχτα.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είναι τώρα ένας ψηρικάς και πάει σπίτι κλαμμένο. Σπάει στον μπαμπά και του λέει: Μπαμπά, δεν μπορείς να χωριμένος ρε μπαμπά. Τι έγινε γε μου, λέει ο πατράς. Τι έγινε κανακάρι μου, τι έγινε πουλάκι μου. Άρα μπαμπά στο σχολείο. Όλα τα παιδάκια με φωνάζουνε μαφιόζο. Καλά του λέει γε μου, καλά γε μου. Ηρέμησε, ηρέμησε. Θα περάσω να το κανονίσω. Μπράβο ρε μπαμπά, κάντο να φανείς ένα τύχημα.
2: Γιώργος
0: και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
2: Stay salty στο Tous Beach Bar and Water Ski Park.
3: Πολιτικά ευβίας.
4: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση?
8: Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλιμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποια γάτα περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τόμ.
1: Όπως και ο Γκάρφιλντ.
2: Και ο Γκάρφιλντ.
1: Ποιο ποντίκι περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τζέρι.
1: Και ο Μίκι Μάους, ας πούμε.
2: Α, ναι, ποντίκι είναι κι αυτό, σωστά.
1: Σωστά. Ωραία. Ναι. Ποια πάπια περπατάει στα δύο?
2: Ο Ντόναλντ Ντακ.
1: Όλες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
4: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.

0: για το πάρτι του μικρού.
1: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
1: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
1: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
1: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
4: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
3: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
4: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
3: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
4: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
3: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
4: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
3: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
4: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
3: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
4: Τον Αλυμπινίση εσύ.
3: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
4: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
3: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
4: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
3: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
4: Ανάποδα ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
5: Είστε έτοιμοι?
6: Πάμε!

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
2: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
1: που δεν είναι απλώς viral,
2: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
9: 3, 2, 1, πάμε!

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου.
3: Η επιτυχία σου.
2: Το ραδιόφωνο σου.
3: Σοκ FM 104,8.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις ψάρι που είναι συγγενικό με τον κολιό, το γνωστό ψάρι, το οποίο δεν έχει ηθικές αναστολές. Πάει με όλα τα υπόλοιπα ψάρια. Πώς λέγεται?
2: Ο πολιός.
1: Όχι. Ο ξεκολιός.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
1: Ένα,
2: μηδέν, τέσσερα, οκτώ. Σοκ FM 104,8.

0: Χρειάζεσαι μόνο μία συχνότητα.
1: 1-0-4-8. Εσύ απλά συντονίσου. Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: ένα.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Είναι νούμερο ένα.
2: Είναι νούμερο ένα.
3: Είναι νούμερο ένα.
4: Shock FM 104,8. Το νούμερο ένα ραδιόφωνο της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Ξέρετε τι θέλω να μου πείτε, εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί εγώ μόνο μία παραλία ξέρω γυμνιστών.
2: Μα δεν κάνεις γυμνισμό!
1: Καταρχάς, ποιος σας είπε δεν κάνω.
2: Εγώ.
1: Επειδή το λες εσύ, σημαίνει ότι είναι αλήθεια.
2: Δεν κάνεις.
1: Ε, όταν πάμε παρέα δεν κάνω. Όταν δεν πάμε παρέα κάνω.
2: Ρε, να σου πω, πότε έκανες τελευταία φορά γυμνισμό?
1: Στη βάφτισή μου.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Yo, ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλογό.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
5: Αλυμπινήσεις, hey!
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινήσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Είστε έτοιμοι.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Συντονίστηκες. Είμαι ο Σοκ FM. Γνωστός και όσοι επιτυχίες. Το όνομά σου?
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: σήμερα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: βάση τη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποιες τρεις λέξεις δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ μα ποτέ όταν κάνεις έρωτα?
2: Να με πει με άλλο όνομα, ρε παιδί μου, αλλά σκεφτόμουν τρεις λέξεις.
1: Ποιες είναι οι τρεις λέξεις που δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ όσο κάνεις έρωτα?
2: Έλα, μάνα μου. Καθόλου δεν θα ήθελα.
1: Όχι.
2: Ποιες?
1: Αγάπη μου, γύρισα.
2: Παιδιά, εντάξει, έλεος.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσι, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλιμπινίσις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσεις πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαριά.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαριά.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαριά.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο φιλαράκια και συζητάνε μεταξύ τους. Λέει ο ένας τον άλλο, εσύ του λέει, έχεις εξομολογηθεί ποτέ στη ζωή σου? Α, του λέει, τι μου θύμισες? Όταν ήμουν παιδάκι, του λέει, μια φορά. Του λέει, εσύ μου κάνεις μια χάρη, εσύ μπορείς να ξαναπάς να εξομολογηθείς? Όχι, ρε φίλε, άσε με, ρε φίλε, τώρα σε καλά καθούμε, τώρα να πάμε να εξομολογηθώ. Σε παρακαλώ, ρε φίλε, του λέει ο άλλος, ήταν κολυταράκια. Αυτός, να σου το πω, θέλω να βγω με την παπαδιά, ρε, εσύ, και θέλω να κρατήσεις λίγο απασχολημένο τον παπά για να πάω με την παπαδιά. Ρε φίλε, τι λες, ρε φίλε, τι με βάζεις να κάνω? Έλα, ρε κολλητέ, έλα, ρε κολλητέ, σε παρακαλώ. Τι να κάνει με τα πολλά τον πίθη? Τι να κάνει, πάει να εξομολογηθεί. Μπαίνει στο εξομολογητήριο, να σου και ο παπάς. Πάτερ, πάτερ, έχω μιλήσει πολύ άσχημα στους γονείς μου, πάτερ, και μετανιώνω. Εντάξει, λέει ο παπάς, συγχωρεμένος. Πάτερ, έχω κλέψει και ένα πακέτο τσιγάρα όταν ήμουν στο λύκειο, πάτερ. Και μετανιώνω. Συγχωρεμένος, λέει ο παπάς. Και αυτός προσπαθούσε τώρα καθόλου τη διάρκεια να θυμηθεί τι άλλα έτσι αμαρτίες έχει κάνει στη ζωή του. Περνάει η ώρα, λέει αυτός, ό,τι του κατέβαινε στο κεφάλι, του λέει, ρε παπά, και τώρα που μιλάμε, διαπράττω αμαρτία. Δεν μπορώ, δασκάλο. Τι εννοείς, τέκνον μου, λέει ο παπάς, τι εννοείς? Να, του λέει, σε καθυστερώ γιατί ο καλύτερος μου φίλος είναι με την παπαδιά σου. Ο παπάς γυρνάει και του λέει, τέκνον μου, του λέει, είσαι παντρεμένος? Ναι, πάτερ, είμαι παντρεμένος. Τότε λυπάμαι για σένα, παιδί μου. Η παπαδιά έχει πεθάνει εδώ και 5 χρόνια.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ 1 κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.